Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: εσείς.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
2: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
0: Βότκα.
2: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, το γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσεις τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Πάρτε μου τσιγάρα. Αλλά να του μανιάζω. Τι να κάνω, το γεμίζουν τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν. Τι φλεώρο εσύ, θα μίλα να παζάρε ο άξο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια, τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες όταν αλυμπινήσεις, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφορος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα θέλεις να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ωρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Zouk FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.
1: Η πρώτη

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια, μπορείτε να με βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου,
2: τέλεια.
1: Τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κάνα
2: ναι.
1: Πόσα άτομα θα
2: είναι, είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το... το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι.
1: Θέλετε τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά. Τον ξέρετε, είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια. Και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν, μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό.
1: Πάμε, μωρέ, να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butsika@papakisokfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο.
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
4: Yo, ready? Τώρα
5: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
2: Θες, ρε, εσύ, Γιώργο.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θες να το πούμε μαζί.
2: Άντε, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
2: Σιλήθιος. Το είμαι σίγουρη πια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω, από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή? Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινή, είσαι.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: εμένα.
1: Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του Το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το Ουρλιαχτό.
2: Ασκαλά, παιδί μου!
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Βαρβαντή.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
6: Δώσε

0: εγώ.
1: Και το Λα Λα Λα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Η μαμά μου κοιμάται από τις 10 και 4 το έχει κοιμηθεί και αυτή.
2: Σε ποιον εμείς.
1: Στη Μανούλα.
2: Ο μπαμπάς τι κάνει. Τι, άμα κοιμάται η μαμά, ο μπαμπάς τι κάνει.
1: Ο μπαμπάς κοιμάται επίσης τα άμεση μέρια.
2: Ναι.
1: Και επίσης πάει με τη μαμά μου και κοιμάται.
2: Α, δεν κάθεται να δει τηλεόραση κτλ. Την πέφτουν κόφουν για ύπνο.
1: Δεν έχουν τηλεόραση στο σπίτι οι γονείς μου.
2: Τι δεν έχουν τηλεόραση.
1: Δεν έχουν τηλεόραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι γονείς μου στο σπίτι.
2: Σε όλο το σπίτι. Άλλο συγκρονοτοκάμαρα. Σε όλο το σπίτι δεν έχουν
1: δεν
2: τηλεόραση.
1: Δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι μας.
2: Α, τι είναι και τι κάνουνε. Τρία παιδιά να μου πει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυπινήσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πέρα από την έρευνα της Φιλανδίας, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πιο προχώ, αγάπη μου.
2: Κάνουμε κάτι, αυτό έλεγα.
1: Και εδώ η Βασιλική θα μας δώσει τα φώτα της. Στα ελληνικά πάρτι στην Ελλάδα δεν έχουν καλαθάκια, έχουν ποτηράκια.
2: Τα έχω πάει σε πάρτι που σου έχει τρία διαφορετικά χρώματα ποτήρια. Και γράφει πάνω, το έχουν γράψει ρε παιδί μου, ότι το ένα χρώμα είναι σε σχέση σημαίνει. Το άλλο ότι είναι περίπλοκο. Και το άλλο τη ελεύθερο. Οπότε ανάλογα το ποτηράκι που κρατά θα έρθει να σε προσεγγίσει ο άλλο. Συγγνώμη, τι πάρτι είναι αυτά.
1: Νεούζα.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 7.
9: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Three, two, one.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: Easter!

0: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάχινα, τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτορα.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
3: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
1: Ενώ περιστάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
4: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtown.
5: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
7: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
10: Κρήτη.
11: Είμαι από την Κάρη.
10: Θεσσαλονίκη.
11: Ιωάννη.
10: Καβάλα.
11: Την Ακιοπίτη.
10: Σοφάνης Καρδίτσας.
12: Προεδρία.
13: Από το ανώπρο της Γερμανίας.
14: Το συναφιασμένο Μόναχο.
15: Από Ρόδο.
16: Από την όμορφη Καστοριά.
17: Στο καφέ Morning Show.
18: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
19: Η γριά κότα έχει το ζωή.
18: Με είπε γριά κότα.
8: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
9: Γιώργος και Μαρία.
8: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
20: Φίλε, έλα ρε Γιώργαρα.
21: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Σοβαρά, πως δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
1: Πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου.
18: Ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
18: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα
8: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: αγορά του να είναι. Όλα ίδιες φαίνονται. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, Τρίτη, είμαι 13 Οκτώβριο, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, η Τρίτη.

0: το τραγούδι που αφαιρούν οι περισσότεροι άντρες στον εαυτό τους. Το δεν χωράς πενά. Δεν ξέρεις που το αφαιρούν.
1: Όχι.
0: Στο πολίτη.
1: Καλημέρα, good morning σε όλους.
0: Στο δημοτικό το λέγαμε αυτό, ρε εσύ.
1: Δεν είχα πουλί να το πω, δεν ξέρω.
0: Τι φίλοι σου, φίλοι σου, αγόρια δεν είχε.
1: Και να ερχόντουσαν να μου πούνε δεν χωράς πουθενά, δεν χωράς πουθενά και να του ρωτήσω εγώ γιατί τι αναφέρεσαι για το πουλί μου. Πας καλά, ρε.
0: Τι μέρα, ρε.
1: Πρώτη δημοτικό, δευτέρα το θες, πέμπτη.
0: Άντε γυμνάσιο, άντε
1: γυμνάσιο. Δεν συζητούσαμε για τα πουλιά του, κοίτα να δει.
0: Πήγαινε και καλά, ερχόταν και το λέγανε για αστείο, ρε. Και καλά να κάνω πέρανα στο ραδιόφωνο τηλέφωνο. Τίποτα δεν κάνατε σαν παιδιά, ήθελα να ξέρα.
1: Πες μου τι κάνατε το 80, μια δεκαετία πριν.
0: Εμείς παίρναμε τηλέφωνο στα ραδιόφωνα και λέγαμε γεια σας, θέλω να κάνω μια αφιέρωση.
1: Α, ήσασταν ακόμα με τα τηλέφωνα.
0: Ναι, ρε, αφού δεν
1: είχαμε. Πρόλαβα SMS.
0: Ούτε κινητό δεν προλάβαμε. Και λέγανε θέλω να κάνω μια αφιέρωση. Ναι, λέγανε ποιο τραγούδι. Τότε χώρα πουθενά. Και πού τα αφιερώνετε, στο πουλί μας.
1: Τι ώρα που δεν σηκώνουμε πια τηλέφωνα που παίρνετε. Σε κατάλληλες ώρες.
0: Έλα μωρέ, δεν το κάνει κανένας αυτό.
1: Δεν το

0: ξέρω.
1: Μόνο αυτή τη βλακή εγώ με τους φίλους μου το κάναμε. Λες. 6, 7,
0: 800.
1: 104,8. Για στείλε, αδελφέ, ένα μήνυμα. Αν το έκανες και εσύ ποτέ αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Απευθυνόμαστε στα αγόρια φίλους μας. Εάν αφιέρωσες και εσύ το δε χωράς πουθενά.
1: Δεν το αφιερώναμε, ρε, γιατί θέλαμε να το αφιερώσουμε. Είπα, κάναμε πλάκα. Δεν είπα ότι το κάναμε γιατί το πιστεύαμε.
0: Και εγώ κατά βάθος πιστεύω ότι το αφιέρωνες άνετα στο πουλί σου.
1: Εντάξει τώρα. Μην τα περαφιολογούμε πρωί-πρωί τώρα.
0: Θα σας πω κάτι το οποίο είπα, αποφάσισα δεν θα το έλεγα.
1: Ναι.
0: Γιώργο, σε είδα στον ύπνο μου.
1: Όντε πάλι. Τι είδες πάλι?
0: Γιώργο, σε είδα γυμνό στον ύπνο μου.
1: Άντε πάλι.
0: Γιώργο, σε είδα.
1: Άλλη δουλειά δεν
0: έχεις. Όπως γέννησε η μάνα σου στον ύπνο μου.
1: Δεν χωράγα πουθενά.
0: Σου είχα
1: γίνει τόσο.
0: Όχι, όχι, ήσουν fit πολύ.
1: Ήμουν και
0: fit. Σου είχαν πάρει όλα τα ρούχα.
1: Τι?
0: Σου είχαν πάρει όλα τα ρούχα.
1: Με κλέψανε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό με
0: είδα. Δεν είδα τον μπροστά.
1: Είδες μόνο τον
0: μπροστά. Είδα όλο το πίσω.
1: Σιγάκολο είναι. Καλό, μπει στον ύπνο σου, δεν ξέρω πώς με είδες.
0: Όχι, ήτανε. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι ο ποπός, δεν τον έχεις δείξει ποτέ.
1: Όλο είναι. Τι είδες, για λέγε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Ίσως φταίει που είδα James Bond χθες.
1: Α, μπορεί. Και έκανε παρκούρα από ταράτσα σε ταράτσα και με κουστούμι.
0: Όχι, ήταν εκείνη η γνωστή σκηνή που τον έχει πιάσει ο κακός σε ένα υπόγειο, έχει σκίσει μια καρέκλα και του χτυπάει τα χαμνά με ένα.
1: Α, ναι, κάτι μου θυμίζει, ναι.
0: Με ένα σχοινί. Εσύ λοιπόν ήσουν μακριά.
1: Α, εγώ έκανα σαν, το σκηνή.
0: Σαν σε ένα τούνελ, ας πούμε. Είχε φως.
1: Ναι.
0: Πήγαινες προς.
1: Και βγαίνει η Νικολούλη, λέει. Είχε ένα φως στο τούνελ.
0: Σκάσε.
1: Ο James Bond από την άλλη του παράγαν τα καραμπαλέκια.
0: Εσύ ήσουν ο James Bond.
1: Α, εγώ ήμουν.
0: Πήγαινες προς το φως και εγώ από πίσω.
1: Αφού ήμουν δεμένος, μωρή.
0: Είπα τύπου, ίσως επειδή εγώ σε είδα όρθιο. Προχωρούσες λοιπόν με τα.
1: Με το κολαράκο έξω.
0: Κολαράκο. Και πήγαινε ο κολαράκος λίγο φλαπ, φλαπ.
1: Τι έκανε.
0: Τίποτα. Α.
1: Έκανε και φλαπ, φλαπ, φλαπ ο κόλος μου.
0: Ίσως φταίει αυτό.
1: Αυτό δεν ήταν ο κόλος μου. Άλλο έκανε φλαπ.
0: Τέλος πάντων, πολύ γυμνασμένος, πολύ καλός. Σε κάποια φάση σου πέσε ένα καπέλο. Και έσκυψα.
1: Και έσκυψα και είδε το φως στο τούνελ.
0: Λοιπόν, είχα πει ότι δεν θα πω τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εγώ σε είδα το βράδυ στον ύπνο μου.
1: Τι τραβάμε πρωί-πρωί.
0: Κουράστηκε.
1: Πρέπει να πάρω ρεπό. Είχα γυρίσματα όλο το βράδυ. Και τελικά πού κατέληξε?
0: Α, ξύπνησα γιατί ο Όλιβερ είχε αρχίσει και έκανε κάτσα, κάτσα, κάτσα, κάτσα, κάτσα στον πάτο.
1: Ε, μάρε, Όλιβερ, δεν ξέραμε, τη σώσαμε την κοπέλα, δεν τη σώσαμε.
0: Δεν μιλήσαμε ποτέ εμείς οι δύο. Εγώ ήμουνα σαν παρατηρητής, ας πούμε.
1: Έβλεπε την ταινία στο. Συνέβησα το κινηματογράφο και έτρωγε popcorn. Έλα, Παναγία μου, σήμερα.
0: Ω, Θεέ μου, τώρα σε βλέπω κάπως διαφορετικά. Γύρνω λίγο πίσω να δω μα είσαι.
1: Τι να δεις, Μαρή, πίσω δεν έχει τίποτα.
0: Πλατάρες είχες, μάνα μου.
1: Ε, ναι, ρε. Τώρα, μαράκι μου, τις χτίζω, τις χτίζω.
0: Δεν μπορώ.
1: Είμαι στον όγκο τώρα. Α, μου είπε και ένας φίλος να πάω να βάλω ποπό.
0: Α, Θεέ μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρδελιάς, καλημέρα, είπαμε.
0: Τρίτη και 13,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, ήθελα να το πω και αυτό. Δύσκολα πράγματα θα κυλήσουν σήμερα.
0: Και μας στέλνει ο φίλος ο Γιάννης μια ιστορία για τον τραγουδιστή από τις Τρύπες. Λέει: πάει ο τραγουδιστής από τις Τρύπες στην Θεσσαλονίκη μετά από μία συναυλή να φάει μπουγάτσα.
1: Ναι.
0: Πάει στο μπουγατσάδικο και του λέει: θέλω μια μπουγάτσα με τυρί. Ο μπουγατσάς του λέει: δεν έχω. Ω, λέει, τότε μια μπουγάτσα με κυμά. Του λέει ο μπουγατσάς: δεν έχω. Πω, πω, το τελείω τραγουδιστής. Τότε με κρέμα, με κρέμα, με κρέμα!
1: Ω, Θεέ. Γίνεται και χειρότερο.
0: Τέλειο.
1: Καλημέρα, είπαμε. Μηνυματάκια έχουμε στείλει. Δεν έχουμε στείλει πολλά μηνυματάκια και θα σα μαλώσω, θα σα κάνω ντα. 697-800-1048.
0: Θα δει και εσά τον ύπνο σα. Τον ύπνο τη.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, τη Βάλα από τη Μελβούρνη, τη Στέλλα. Το Σάκη, το Στέφανο και σε όλα τα παιδιά που θέλουμε τώρα να στείλει την καλημέρα σου. Έτσι, τριτούλα σήμερα, δύσκολη μέρα. Έχει ξεκινήσει κάπω, επειδή είναι και 13.
0: Μπορεί.
1: Το μετράμε.
0: Το 13 είναι η Αμερικανιά, δεν είναι? Το Τρίτη και 13.
1: Το Τρίτη και 13. Παρασκευή και 13, καλή είναι η Αμερικανιά. Το δικό μα είναι το Τρίτη και 13, σύμφωνα με την άλωση τη πόλη.
0: Α, Τρίτη και 13 είναι το δικό μα. Άρα εμεί είμαστε.
1: Εμεί είμαστε τώρα στην Κεντρική πάνω.
0: Μάλιστα, ναι, καλά. Γιατί πιστεύετε
1: ότι. Είδα και μια μαύρη γάτα εχθέ.
0: Καλά, έχει και ένα μαύρο σκύλο.
1: Ο μαύρο σκύλο δεν μετράει.
0: Γιατί?
1: Η μαύρη γάτα, αφού λένε.
0: Γιατί λένε όμω η μαύρη γάτα και όχι το μαύρο σκύλο, γιατί είμαστε ρατσιστέ.
1: Ποιο ξέρει αυτά τα πράγματα που εμεί είμαστε αγνώμονε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά το θεωρεί γρουσουζιά. Άμα δει
1: μια μαύρη γατούλα. Όχι, ρε, θα ήθελα να έχω και μαύρη γάτα στο σπίτι, αλλά δεν με αφήνει
0: όλα. Ωραίε οι μαύρε γάτε.
1: Ωραίε οι μαύρε γάτε με τα κίτρινα τα μάτια του τώρα.
0: Τι έχουν νύχτερο.
1: Έχουν
0: πρόβλημα στο σκοτή. Έχουν πρόβλημα στο σκοτή.
1: Γενικά ζήτησα από τον Νίκο να έχουμε κάποια παραπάνω κατοικίδια. Δεν ήθελε.
0: Τι κατοικίδιο θες άλλο? Ωραία, μια γάτα μετά.
1: Θα ήθελα μια μαύρη γάτα, αλλά δεν μπορώ γιατί πρώτον έχω και εγώ την.
0: Αλλεργία.
1: Έχω αλλεργία στις γάτες. Θα ήθελα να έχω και ένα παπαγάλο. Σε ένα κλουβί.
0: Ωραίο.
1: Έτσι.
0: Ωραίο και να μιλάει κιόλας.
1: Εντάξει. Μπορεί να ήθελα να έχω και ένα σκιουράκι. Ένα ενιδρίο να μην έχω.
0: Έλατε.
1: Και θα ήθελα πάρα πολύ να τους έχω δώσει και ονόματα.
0: Καλά, εννοείται. Τι θα βάφτισε, θα θάνατο.
1: Εντάξει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα. Έχω το χρόνο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ να ασχολούμαι.
0: Με τα πουλιά σου.
1: Με τα πουλιά, με τα τετράποδα.
0: Ναι, αλλά έχεις βρει ρε
1: σύνδεση. Δεν θα ήθελα όμως. Μια σειρά, έβαλες... Ιγουάνα, φίδια και τέτοια.
0: Έβαλες μια σειρά περίεργη. Ο σκύλος κυνηγάει τη γάτα. Η γάτα κυνηγάει το πουλί. Θα γίνεται εκεί μέσα, θα γίνει εκεί μέσα μάγαλο η κατάσταση.
1: Εντάξει, θα το βρω, θα το βρω. Όχι ότι θα το έχω ποτέ, αλλά για στείλτε λίγο τα κατοικίδια σας. Πόσα κατοικίδια έχετε εσείς στο σπίτι?
0: Στο 697-800-1048 στείλουμε μια φωτογραφία με το κατοικίδιό μας σήμερα. Ό,τι είναι αυτό, είναι πουλάκι, είναι γατάκι, είναι σκυλάκι. Τι κατοικίδιο έχετε, ρε παιδιά?
1: Και αν έχεις και τα τέσσερα, μπράβο σου.
0: Άνοιξε pet shop.
1: Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Πάμε να το λαλήσουμε, παιδιά, για να πάει καλά ημέρα. 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας μεταφέρει η Μάρια. Πολύ γνωστό, φρέσκο φρέσκο. Εννοείται επιτυχιάρα μεγάλη. Στο 22-210-60... Στο 22-210, δεν το θυμήθηκα. 2-10-300-1048, μας λες ποιο τραγούδι είναι το σημερινό μας λαλαλά.
1: Καλή επιτυχία σε όποιον πάρει τηλέφωνο, έτσι.
0: Οχ, 1-2-3 και...
1: Λαλαλαλαλαλα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Εντάξει, η εκτέλεση ήταν μαντάρα. Βάλε λίγο κέφι, λίγο μπρίο, αγάπη μου. Βάλε λίγο τσαχπινιά που έχει το τραγούδι.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Δες πως κουνιέται. Λα λα λα λα.
0: 2-10-300-1048. Ποιο είναι το σημερινό μας λα λα λα.

0: Δυσκολευτήκατε σήμερα γιατί συμφωνώ, παιδιά. Δεν ήταν πολύ δυνατή η εκτέλεση σήμερα. Ότι δυσκολευτήκατε, λέω, ρε. Δυσκολευτήκατε. Ένα, δύο, τρία και.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα, Στέλιο. Στέλιο.
1: Στέλιο.
0: Στέλιο, είσαι εδώ. Δεν έχω Στέλιο. Πάει ο Στέλιο.
1: Έλα, παιδιά, έχετε 10 δευτερόλεπτα να πάρετε τηλέφωνο. Στέλιο, πού είσαι?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και το όνομά σου?
2: Βασιλική.
0: Έλα, Βασιλική μου, τραγούδησε μου το σημερινό μας λαλαλα με το 1, με το 2, με το 3.
2: Πάρε τηλέφωνο το κερατά. Καλύτερα τώρα παρά μετά.
0: Ναι, Βασιλική, ναι.
3: Πάρε τηλέφωνο το κερατά. Καλύτερα τώρα.
0: Έχεις και τσακπινιά και μπρίο. Μπράβο, Βασιλική.
3: Πάρε τηλέφωνο το κερατά. Καλύτερα τώρα παρά μετά.
1: Κάτι. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει και συνέχεια, γιατί δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Παιδί μου, 3,5 λεπτά, 3,5
1: λεπτά
0: τραγούδι.
1: 3,5 λεπτά τραγούδι, τι λέει μέσα.
0: Θες να περίμενε, να στο βάλω να το ακούσω όλο.
1: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, θα αντέξω.

0: ψέματα.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Και ας οδεύσουμε, παιδιά, στο αγαπημένο μας μέρος. Το τρελό περίπτερο που έχει όλες τις προσφορές που μπορείς να φανταστείς και που θέλεις να έχει ένα περίπτερο. Το τρελό περίπτερο, παιδιά, έχει προσφορές σε σνακ αλλά και στο κρουασάν μόλτο σε όλες τις γεύσεις με μόνο 1 ευρώ. Τρεχάτε, μικρά μου ποδαράκια, και πάμε να πάρουμε τα καλύτερα σνακ της αγοράς. Λοιπόν, το τρελό περίπτερο στην πιάτσα των ταξί στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας είναι 24ωρο. Ό,τι ώρα κι αν σου έρθει η όρεξη να φας το κρουασανάκι σου, να πάρεις το σνακ σου, να πάρεις ένα γρήγορο νεράκι ή καφεδάκι, το τρελό περίπτερο είναι εκεί και σε περιμένει. Και φυσικά έχουμε και στην παραλία της Νέας Αρτάκης.
3: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες με τα αγαπημένα σας κατοικίδια, στον Κώστα, στη Σοφία, τη Μαρία, την.
2: Γιατί δεν τα λες με το όνομά τους. Καλημέρα στον Τότον. Καλημέρα στον Λόκι. Καλημέρα στον Πίπη. Καλημέρα. Στα ζώα σας.
3: Ναι, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε δει. Εγώ δεν ξέρω ποια.
2: Πάτα τώρα, εσύ Γιώργο, από πάνω.
3: Τι να πατάω, μόνο να ψάχνουν δύο ώρες το διάλογο που έχετε συζητήσει.
2: Την Ελίζαντεθ. Καλημέρα στην Ελίζαντεθ. Πανέμορφη λευκή γάτα.
3: Ο Πίπης μ' αρέσει εμένα, το κουνέλι.
2: Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, σήμερα είναι η μέρα που στέλνουμε τα κατοικίδια μας. Λοιπόν, αν το έχεις ονομάσει όπως τρελό όνομα και αν έχεις βρει, το θέλουμε. Στείλτε φωτογραφία.
3: Αν και σήμερα είναι άλλη μέρα, διεθνή ημέρα, μια πάρα πολύ ωραία διεθνή ημέρα, θα την πούμε σε πολύ λίγο. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
2: Χρόνια πολλά να πούμε στον Καρπό, την Αγαθονίκη, τη Χρυσή, τη Φλωρεντία και το Φλωρέντιο.
3: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα, γιατί έχεις γενέθλια μαζί με τον Αντώνη Καφετζόπουλο, την Ανά Μούσκουρη, το Ζαφύρι Μελά, ωραίος ο Μελάς, Μάργαρετ Θάτσερ και τον Πύρο Δήμα. Mm-hmm. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Σαν σήμερα, παιδιά, το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου. Το 1930.
2: Δεν άκουσα καν, άκουσα Αλίκη.
3: Η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη σε διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ifilio στο Rio de Janeiro.
2: Μπράβο της.
3: Λοιπόν, πόσο καιρό μου έχουν λείψει αυτά τα καλλιστεία στον Αντένα, γιατί το σταμάτησε αυτό το πράγμα. Ωραία ήταν.
2: Ποτέ δεν τα βλέπα. Μόνο τη Μανεγάκη.
3: Τι θέλετε, Παγκόσμια Ειρήνη και
2: τα Καρακουκλάρα.
3: Α, εγώ έβλεπα και πιο παλιά.
2: Γιατί, α, Στεφανίδου, ε.
3: Ε, όλοι όσοι έχουν περάσει πιο
2: όχι,
3: πίσω.
2: Η Τατιάνα ήταν μετά τη Μανεγάκη, σωστά.
3: Δεν ξέρω. Μανεγάκη ήταν στα τελευταία του Άντερα που έκανε τα καλλιστεία.
2: Ο μετά ήταν και η Στεφανίδου.
3: Για λίγο, αυτό τώρα, λέω. Αλλά σαν σήμερα το 1972, παιδιά, το έχετε δει σε ταινία σίγουρα, ένα αεροπλάνο στο οποίο πηγαίνει μια ομάδα ράγκμπι τη Ουρουγουάη συντρίβεται στι Άντερε. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 μέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν σε κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν.
2: Μα το έχω δει.
3: Δεν θυμάμαι την ταινία, βέβαια, πώς λέγονταν, ε. Αλλά τα.
2: Πέσαμε!
3: Μούτσο! Δεν θυμάμαι την ταινία. Και νομίζω έχει βγει σε δύο διαφορετικές βερσιών.
2: Τι να σου πω. Πρέπει να τις έχω δει και τις δει.
3: Κι εγώ σίγουρα. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης σήμερα, ημέρα της ΔΕΗ, διεθνής ημέρα μείωση φυσικών καταστροφών που έρχονται καταστροφές από τη λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να δώσουμε προσοχή. Mm-hmm. Εθνική ημέρα γύμναση τον εγκέφαλό σου.
2: Ωραία.
3: Παίξε διάφορα παιχνίδια τα οποία τον βοηθούν να γυμναστεί. Mm-hmm. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Βέβαια δεν μπορούμε να ζητήσουμε φωτογραφικό υλικό.
2: Γιατί?
3: Γιατί είναι εθνική ημέρα χωρίς σουτιέν.
2: Καταλαβαίνω.
3: Είναι για όλα τα κορίτσια τα οποία στριμώχνονται, νιώθουν άβολα, όλη την ώρα του ενοχλεί αυτό το πράγμα.
2: Εγώ νιώθω άβολα αν δεν φοράω.
3: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει.
2: Δεν ισχύει για όλα τα κορίτσια αυτό που λες.
3: Δεν θες να πας σπίτι και να το βγάλεις εσύ.
2: Όχι χάσεις. Καθόλου.
3: Αλήθεια.
2: Περνάω τέλεια με εγώ και το σιωτέν μου.
3: Εντάξει, είσαι από τις εξαιρέσεις. Εσύ, Βασιλική.
2: Να σας πω, εσείς που γουρλώνετε τα μάτια. Εσείς που γουρλώνετε τα μάτια. Δείτε λίγο διαφορά στο μέγεθος, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται.
3: Καλά, δεν είσαι η μόνη με μεγάλο στήθος στον πλανήτη.
2: Ας ρωτήσουμε λοιπόν εκεί έξω αυτοί που έχουν μεγάλο μικρό.
3: Όλες τις γυναίκες οι οποίες και ακόμα και στο θηρίο που έχουν βγει σε τηλέφωνο λέει το πρώτο πράγμα που βγάζουμε στο σπίτι το σουτιέν.
2: Ναι. Εντάξει.
3: Καλά, γιατί θεωρείς ότι επειδή το κάνεις εσύ πρέπει να το κάνει όλος ο κόσμος. Όλες το βγάζουν.
2: Έχω συσκεφτεί με κορίτσια. Θεωρώ περισσότερο από ότι εσύ εμείς με το μεγαλύτερο
3: είπα,
2: αισθανόμαστε.
3: Δεν έχω...
2: Το βάρος να έρχεται λίγο προς τα πάνω.
3: Εγώ είπα δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν φοράω σουτιέν.
2: Σίγουρα.
3: Αλλά ναι. Αλλά όταν πάω σπίτι θέλω να βγάλω το βρακί, ας πούμε.
2: Το βρακί σου.
3: Ναι.
2: Γιατί?
3: Και να μείνω μόνο με το με αέρινο μποξεράκι. Να μείνω με αέρινο μποξεράκι ή ένα σορτσάκι, λέω ρε πουλάκι μου.
2: Χωρίς βρακί.
3: Ναι.
2: Γιατί σε στενεύει. Πάρε μεγαλύτερο.
3: Όχι, ρε, να πάρει λίγο αέρα, λίγο να. Πώς στριμώχνετε εσάς, στριμώχνετε και εμάς. Με τα κολλητά μποξεράκια και τα σχετικά.
2: Ναι, ναι.
3: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Είσαι εσύ που τα βγάζεις όταν μπει στο σπίτι τα σουτιέν σου, ή είσαι εσύ αυτός που λες α, δόξα τω Θεώ, έβαλα σουτιέν και μαζευτήκανε.
2: Το χειρότερο είναι το καλοκαίρι, πάντως δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Χειρότερο δεν έχουν τα οι φίλες μου. Η Λίνα κινείται.
3: Αν και τσι έχετε βαφτίσει, παιδιά. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γήινης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γήινης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
10: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Let's go!
11: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
7: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: παιδιά, Τρίτη σήμερα και ο καιρός είναι περίεργος, ο καιρός είναι λίγο μυστήριος και περιμένουμε και καιρικά φαινόμενα. Κεραυνούς, λέει, αστραπές, βροντές, τα πάντα. Γι' αυτό θα πάρεις ένα πολύ ωραίο καφεδάκι τώρα. Από το να λιμπινήσει, 22-2-10-64-36, να ζεστώ σήμερα. Μια καπουτσινάρα θα την πάρεις, ένα καπουτσινάκι θα το πάρεις. Ένα γαλλικό θέλεις. Τι ζεστό καφέ πίνεις, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Θέλεις ένα Nescafé. Ωραίο, ζεστό, ζεστό, λαχταριστό. Mm-hmm. 22-2-10-64-36, παραγγέλνεις και εσύ το πρωινό σου καφεδάκι από το να λιμπινήσει καφέ. Για να δούμε λίγο τη θερμοκρασία, παιδιά. Σήμερα φτάνουμε μέγιστη 22 και ξεκινάνε τα τσουρ τσουρ τσουρ από το απογευματάκι και μετά. Μεσημεράκι μετά τις 4-5 ξεκινάμε τα τσουρ τσουρ τσουρ.
1: Και εδώ.
0: Ναι, και εδώ.
1: Α,
0: και εδώ λέω. Και τελειώνουν.
1: Ναι.
0: Κυριακή πρωί, Σάββατο μεσημέρι.
1: Συνέχεια θα βρέχει.
0: Θα έχουμε ολημερή Τετάρτη σήμερα, Τρίτη και Τετάρτη, όλη μέρα βροχή. Πέμπτη Παρασκευή με διαστήματα ηλιοφάνεια, βροχή, τσουρ τσουρ τσουρ. Και θα μας πάει λίγο μυστήρια.
1: Ωραία, μην ισχυώσετε, μάλιστα κορίτσια. Τα φριζάρι.
0: Κάντε το σγουρό. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που μία από τα ίδια το σκηνικό με 24 βαθμούς Κελσίου και πάρα πολύ βροχή σήμερα και αύριο. Η Θεσσαλονίκη στο ίδιο σκηνικό με 20 βαθμούς Κελσίου, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, μέχρι και την Πέμπτη.
1: Μη μου αγχώνεστε καθόλου, θα καλημερίσουμε όλα τα ζωάκια σας. Όλοι θέλετε να ακούσετε τα ζωάκια σας σε όνομα σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, προς το παρόν η Τρίτη έχει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα με έμφαση στις σχέσεις, στις προσωπικές επιθυμίες και σε όσα χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Πιο αρνητικά σήμερα δεν θέλω να νομίζω ότι θα περάσεις εύκολα. Κρυή, Ταύρη, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.
0: Τα άφησες κανένα να παίξουν.
1: Όχι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που πηδάμε, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάκια σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις μαζί και με το κατοικίδιο σου. Μα ήθελες, μπορεί να το πάρεις παρέα και το πουλάκι σου και τα παπάκια σου και τα χινάκια σου. 2-10-300-1048.
2: Λιουδαράκια μου, κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα ή μια διαφορετική άποψη μέσα στην οικογένεια μπορεί να μας βγάλει από την ηρεμία μας και να μας κάνει να αντιδράσουμε πιο έντονα από όσο χρειάζεται. Η μέρα μας ένα 6. Ψαράκια, η τρίτη ευνοεί την αναζήτηση νέων εμπειριών, τη δημιουργική σκέψη και τις συζητήσεις που σε βοηθούν να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου μπορεί να χρειαστούν περισσότερη υπομονή σήμερα, ειδικά αν διαπιστώσεις ότι οι άλλοι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες από τις δικές σου. Η μέρα σου ένα 6. Τοξότη, η ημέρα σε προσκαλεί να κινηθείς λίγο πιο ήρεμα και να ακούσεις τη σκέψη σου και να προετοιμάσεις τα επόμενα βήματά σου χωρίς να πιέζεις, να δώσεις άμεσα λύση σε όλα. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, με τη σελήνη στο ζώδιό σου μπορεί να αισθάνεσαι τα πάντα πιο έντονα και να έχεις την ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες ή να αλλάξεις κάτι που σε πιέζει εδώ και καιρό. Η μέρα σου ένα 7. Δίδυμε, η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να προχωρήσεις πρακτικά ζητήματα και να βρεις λύσεις σε εκκρεμότητες που σε απασχολούν, αρκεί να μην αφήσεις τις πολλές υποχρεώσεις να σε αποσυντονίσουν. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στις προτεραιότητες ή μια συζήτηση που θα σε αναγκάσει να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι μια κατάσταση. Η μέρα σου ένα 7. Ζυγέ, η προσοχή σου στρέφεται στις προσωπικές αξίες, στα οικονομικά και σε όσα σου προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας, ενώ μπορεί να θέλεις να επανεξετάσεις μια απόφαση που πήρες πρόσφατα. Η μέρα σου ένα 8. Κρύε, η τρίτη μπορεί να ξυπνήσει την ανάγκη σου για αλλαγή τόσο στην προσωπική σου ζωή, όσο και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Η μέρα σου ένα 7. Εγώκερε, οι επαφές με φίλους και συνεργάτες μπορούν να σου δώσουν χρήσιμες πληροφορίες ή να σε βοηθήσουν να δεις έναν στόχο από διαφορετική οπτική. Η μέρα σου ένα 8. Και καρκίνε, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη να περάσεις όμορφα με ανθρώπους που αγαπάς μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση ακόμα και αν η μέρα ξεκινήσει.

0: αρκετές υποχρεώσεις. Η μέρα σου 1-8.
1: Και ποιο είναι τελικά το ζώδιο που επιδίσαμε σήμερα? 2-10-300-1048 για διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο. Μα για να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Εύη.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς σε λένε?
3: Θοδωρής.
1: Θοδωρή μου, ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
3: Παρθένος.
0: Μπράβο, Θοδωρή, μπράβο!
1: Πόσο χρόνο είσαι, βρε Θοδωρή?
3: 9.
1: 9.
0: Παιδί μου.
1: Πας σχολείο τώρα?
3: Ναι.
1: Α, τι τάξη πας?
3: Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Είσαι καλός μαθητής?
0: Τι είπε η μαμά από μέσα?
1: Είσαι καλό.
4: Έχει φάει να σα βρω να σα μιλήσουμε.
0: Άντε.
1: Έλα, προλαβαίνετε να μπείτε. 8 και 4 φτάνει. Άντε, γρήγορα μέσα.
0: Λοιπόν, Παρθένη, η Τρίτη μπορεί να αποδειχθεί παραγωγική, καθώς έχεις τη δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα τις σχέσεις σου, να επικοινωνείς τις ιδέες σου και να διευθετείς πρακτικές εκκρεμότητες. Η μέρα σου 1-8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Πάμε, παιδιά, να φτιάξουμε και τον εξωτερικό μας χώρο για να τον έχουμε όμορφο και τώρα για το φθινόπωρο να συνεχίσουμε να τον χρησιμοποιούμε. Οπότε για τα υπέροχα απογεύματα που έρχονται, είτε βρέχει είτε έχει αέρα, εσύ θα συνεχίσεις να χρησιμοποιείς τη βεράντα σου. Αν ο χώρος λοιπόν είναι προστατευμένος σωστά, μπορείς να τον χαίρεσαι ακόμα περισσότερο και αυτό κάνει ο Θανάσης Ρώσης με λύσεις σκίασης, πέργολες και G-Zip Vertical Systems. Βλέπει το χώρο, μελετά τις ανάγκες σου και αναλαμβάνει μετά την κατασκευή, την τοποθέτηση και το σερβις σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Εύβοια, για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ο Θανάσης Ρώσης με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 698-5069-798 μπορεί να είναι δίπλα σου και στο www.rosis.gr.
2: Για τα δικά σου wake up call, να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα και πολύ ωραίες γρήγορες μικρές φαρσούλες. 697-800-1048, μηνύματάκι στο Viber. Έλα ρε Παναγιώτη.
3: Ασπρούλη! Ασπρούλη!
2: Τώρα γυρνάει ο Ασπρούλης στο ράδιο. Με ψάχνει ο Ασπρούλης.
1: Εσένα!
2: Εάν δεν ακούει το όνομά του.
3: Πίπι!
2: Κάτσε, ψάχνω τα, λέω τα ονόματα από τα ζωάκια. Στέλλα, ο Παναγιώτης.
1: Και εμείς τον Παναγιώτη!
2: Ο Παναγιώτης δεν το σηκώνει, Στέλλα μου.
1: Λοιπόν, για να στείλεις και εσύ τα δικά σου ζωάκια, να το φωνάξουμε δυνατά στον αέρα. 697-800-1048. Πάμε, παιδιά, να πούμε ένα καλημέρα όλη η ομάδα στην Ντέζη, την Πάπια.
2: Γεια σου, Ντέζη!
1: Καλημέρα, Ντέζη! Η Αφροδίτη, παιδιά, που έχει 8 σκυλιά, 10 γάτες και μία πάπια και τώρα θα πάρει και ένα αρνάκι.
2: Χίνα έχει κανένας?
1: Εμείς είχαμε παλιά χίνα στο σπίτι μας.
2: Όχι, λέω από τους ακροατές, δεν συγχωρεί παλιά. Και θεωρούνται, λέει, οι χίνες από τα καλύτερα κατοικίδια και ειδικά φύλακες.
1: Ναι. Γιατί?
2: Τσιμπάει πολύ, δεν αφήνει κανένα να μπει μέσα.
1: Αφού την έχουμε περιφραγμένη τη χίνα, δεν την έχουμε αμολυμένη.
2: Παιδί μου, λένε η χίνα είναι καλύτερη και από σκύλο.
1: Πολύ γκαρίζει η χίνα. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο με το πουλί του. Καλημέρα στο. Στον Τάσο και την Ηλιάνα, καλημέρα στον Ασπρούλη. Γιατί? Πάμε καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Νίρο και τον Αλέξανδρο. Νίρος είναι ο σκύλος, Αλέξανδρος είναι ο ιδιοκτήτης.
2: Φαντάζεσαι? Ο σκύλος Αλέξανδρος, ο ιδιοκτήτης Ήρων.
1: Θα τα διαβάζω όλα. Καλημέρα στη Λάουρα και στη Θεοδώρα. Διαλέχτε ποιο είναι το όνομα.
2: Λάουρα πρέπει να είναι το αφεντικό.
1: Όχι.
2: Όχι, ρε γαμώτο.
1: Λάουρα είναι το σκυλί. Γιώργο.
2: Μ' αρέσει όσοι δίνουν στα σκυλιά τους όνομα κανονικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχω ακούσει που το λένε Αλεκό.
1: Ναι, τέλειο.
2: Μιστόκλα.
1: Μακάρι να γυρνούσε και ο δικός μου όταν τον φώναζαμε εκείνα τα ονόματα, γιατί περάσαμε. Περάσαμε
2: θέλει χρόνο,
1: το τριήμερο. Όχι. Υποτίθεται το σκυλί όταν τον φωνάξει ένα όνομα και σε αυτό γυρίσει τις πρώτες μέρες που το έχει στο σπίτι, αυτό πρέπει να υιοθετήσει.
2: Γιατί?
1: Εγώ τον είχα φωνάξει Άδη, Πέτρο, Παύλο,
2: όχι,
1: Χάρο, δεν γύρισε κανένα. Μόλις είπα Όλιβερ.
2: Εδώ και κάτι χρόνια τον λέω Καβλίγκο. Τώρα πια ακούει.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στη γάτα της Κατερίνας, την Μάου. Καλημέρα στον κούκλο τον Ντάνη. Και φυσικά θα συνεχίσουμε στην Άρια. Πολύ ωραία τα σκυλάκια σας. Στείλτε τα 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Έρχονται κι άλλα. Καλημέρα
2: δώστε,
1: σε όλα τα παιδιά.
2: Δώστε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όλα!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία, αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
9: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
10: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
11: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
15: Με Γιώργο και Μαρία.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Ζωκαφέ Morning Show.
16: Μόνο αυτό.
15: Ζωκαφέ 104,8.

0: Και το θηρίο είναι εδώ. Το σκορ, παιδιά, ξεκίνησε με ένα 0 του θηρίου υπέρ του και χάνουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρώτη φορά τη αρχή τη εβδομάδα χάσαμε και νομίζω το καλά θα μα πάει και αυτό. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Τρίτη και 13 σήμερα. Ελπίζω όντω να σα πάει καλά. Θέλω πάρα πολύ να πάρετε μία νίκη. Σήμερα φέρνω ποσοστό το οποίο είναι υψηλότατο.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο για να δηλώσετε τη συμμετοχή και να παίξετε στην εξή ερώτηση. Το 21% είπε ότι αυτό είναι το πιο ενοχλητικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό, παιδιά? Το ψηφίζει γυναικείος πληθυσμός. Και το 21% τι σημαίνει? 2 στους 10 είπαν ότι αυτό είναι το πιο ενοχλητικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι.
0: Κοίτα, μου έρχεται κάτι που κάνει πάρα πολύ έντονα ένας άντρας. Και εντάξει, okay, μπορεί να μην το κάνω εγώ, αλλά το καταλαβαίνω ότι το κάνουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ότι κλεινόμαστε πολλές ώρες στην τουαλέτα.
1: Βασικό και αυτό.
0: Και δεν αφήνουμε χώρο και χρόνο στους υπόλοιπους να πάνε. Δηλαδή, ναι, αν μπούμε για το χοντρό.
1: Έχει να κάνει η απάντηση με το χώρο της τουαλέτας, πιστεύετε? Που εγώ μπορώ να αυτή τη στιγμή να σκεφτώ και τέσσερα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε στην τουαλέτα και είναι όλα λάθος.
0: Καλημέρα, Νικολέτα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικολέτα μου. Τι κάνει αυτό το 21% των ανδρών και εκνευρίζεστε εσείς ακόμα μία φορά?
2: Παιδιά, και εγώ για την τουαλέτα θα έλεγα. Όταν πηγαίνει η τουαλέτα που την πιτσιλάει αυτό.
0: Που λερώνει το καπάκι.
1: Νικολέτα, εντωμεταξύ, ναι, έχεις καταλάβει ότι είναι βαριούνται να έχουν, να στοχεύσουν.
2: Να σηκώσουν.
1: Να στοχεύσουν, ρε παιδί.
0: Περίμενε, ρε μπουλάκι μου. Δεν χαίρεσαι που ο σύντροφός σου. Όχι, όχι, όχι. Δεν χαίρεσαι που ο σύντροφός σου δεν μπορεί να κοντρολάρει όλο αυτό και λερώνει αναγκαστικά και λες, τουλάχιστον είναι πρικισμένος ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δόξα τω Θεώ.
1: Τι ούτε καν, τι λέει καλέ. Νικολέτα, καλώς ήρθες επίσης στην παρέα μας, είσαι καινούργια παίκτρια.
2: Έχω ξαναπαίξει, έχω ξαναπαίξει.
1: Από πού μας παίρνεις
2: τηλέφωνο? Σε παρακολουθώ γενικά όταν έχω χρόνο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Νικολέτα, ο δικός σου
0: πιτσιλάει.
2: Ουχ, πάρα πολύ.
1: Και ο δικός μου, Νικολέτα, να κάνουν παρέα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Νικολέτα, έχασες.
0: Έχετε ένα μπάνιο σπίτι, Νικολέτα, ή δύο?
2: Ένα.
0: Έβαλε τον μπιντέ. Δίπλα.
1: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, έχω δει, είναι πάρα πολύ στη μόδα να μαθαίνουμε, λέει, τους άντρες μας και τα παιδιά μας να κατουράνε καθιστή.
0: Άντε πάλι τα ίδια όλα, λέει, τα έχουμε ισοπεδώσει όλα.
1: Και είναι, λέει, οι Σουηδοί που το έχουν ξεκινήσει αυτό και είναι και πολύ υγιεινό σαν τρόπος. Να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Υγιεινό είναι για τα κακά.
1: Και
0: να σου πω κάτι, και το πιο υγιεινό είναι να έχουμε τουρκική που καθόμαστε με τη στάση την περίεργη.
1: Πολύ ωραία. 2-10-300-104-8, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε.
0: Ωραία, δεν θα πω κάτι σόκιν. Θα πω κάτι πολύ απλό και νομίζω εκνευρίζει τις περισσότερες γυναίκες. Δεν ξέρω αν είναι το 21%. Βάζουμε τα πόδια στο τραπεζάκι του σαλονιού.
1: Αυτό το κάνω και εγώ, δεν με πειράζει τόσο.
0: Όχι, με το παπούτσι.
1: Ποιο παπούτσι?
0: Αυτό που φοράω.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Είδες. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Πολύ καλημέρα σας από τη βροχερή Θεσσαλονίκη.
1: Πού είσαι, Βασίλη? Πού είσαι, σε έχουμε χάσει.
3: Πού να είμαι, το ξέρω, δουλειά, Μαρία.
0: Τρέχεις,
3: πολύ.
0: Τι να κάνεις κι εσύ?
3: Θα με φαν τα πέντε άτομα που έχω σπίτι, θα με φαν.
1: Αχ, ευλογία. Λοιπόν, Βασίλη μου, πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό το εκνευριστικό πράγμα που κάνεις εσύ, ίσως και ο γιος σου και γενικότερα ο αντρικός πληθυσμός το κάνει στο σπίτι?
3: Κοίτα να δεις, ο γιος μου δεν το κάνει ακόμα. Εγώ, όταν πίνω ελληνικό καφέ, κάνω ένα πολύ ωραίο θόρυβο.
1: Εκνευριστικότατο.
0: Φέρνεις και τραπεζομάντιλο, ε.
1: Εκνευριστικότατο θέλω να σου πω. Λοιπόν, πώς τον πίνεις τον ελληνικό σου? Θέλεις και φουσκαλίτσες?
0: Με ρούφιγμα.
3: Με τρεις φουσκάλες, άμα δεν έχει τρεις φουσκάλες πάει δεύτερος.
1: Ο κλασικός ο Έλληνας ο άντρας. Πάτα από το πόδι, Βασίλη, και ροζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Φτιάχνουμε τον μόνο σου.
1: Έχασε.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Έγινε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. 2-10-300-104-8, η ερώτηση ακόμα μια φορά,
1: λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Το 21% των γυναικών, έτσι, είπε ότι αυτό είναι το πιο ενοχλητικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι και μπαίνω κι εγώ σε αυτή την ομάδα, παιδιά, γιατί στα top 3 μου υπάρχει αυτή η απάντηση.
0: Πιστεύεις ότι εγώ μπορεί να το κάνω σπίτι μου? Γιατί είμαι και λίγο περίεργη περίπτωση εγώ.
1: Με αυτά που ξέρω θα πω όχι.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
4: Καλημέρα.
1: Γιώργο.
4: Αυτή η μεγάλη λούτσα που έχει γίνει μουσκεμα.
0: Όλα μουσκεμα σήμερα, Δήμητρα. Αχ, τι κάνει ο δικός σου όταν έρχεται σπίτι και σε εκνευρίζει? Δεν θέλει σεξ, τι?
4: Όταν έρχεται γενικά.
1: Ξέρω κι εγώ τώρα, βρε, το θηρίο ρωτάει εμένα. Γενικά, ξέρω, ειδικά.
0: Το 21%.
4: Βλέπει μόνο του ταινίες και τον παίζει. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό.
0: Τον έχει πιάσει τα πράζα.
1: Έλα τώρα.
4: Έχω δει και το ιστορικό του. Άστα.
0: Το τραβάει και βίντεο.
1: Σταματήστε παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ.
0: Κάτσε μπορεί να μάθουμε δύο πράγματα.
1: Τι να μάθεις.
0: Τι βλέπει και το μέτρι.
4: Αντί να με φωνάξει εμένα στο δωμάτιο, κάθεται μόνος και βλέπει ταινία.
0: Είναι τώρα μα... Ξέρεις τι, μερικές φορές τι φλανάκι.
1: Θέλω να φύγω.
0: Αν σου πετύχει αυτό, τι φλανάκι.
1: Δήμητρα, Γιώργο! Αντίο, Δήμητρα μου, έλα σήμερα πάλι. Bye. Γιώργο, συντονίσου παρακαλώ.
0: Γιατί είναι πουλάκι, με συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια. Πού είναι το κακό.
1: Είναι δυνατόν τώρα το θηρίο να ζητούσε αν θα το παίξει ο σύντροφός μας στο σπίτι, τη αναπάντηση.
0: Αυτό τι με εκνευρίζει τη Δήμητρα, τι σε ενοχλεί εσένα, ρε φίλε.
1: Είπα ότι είναι στα top 3 μου.
0: Σκέψου να κατέβει στο σαλόνι και ξαφνικά να δει να κάνει ο άλλο το.
1: Προχώρα. Σε παρακαλώ.
0: Να καθαρίζει το τηλεκοντρόλ.
1: Προχώρα.
0: Άννα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Άννα. Ελπίζω σε να μην σου έχει τύχει κάτι τέτοιο, ε.
1: Όχι, μου.
4: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Παναγία μου.
0: Ε, καλά, δεν κάνει κάτι κακό.
4: Καλημέρα, με υγεία.
1: Αμήν, αμήν. Πάμε.
0: Καλημέρα,
1: Άννα,
0: καλημέρα.
1: Πάμε.
4: Λοιπόν, το πιο εκνευριστικό,
0: Ναι.
4: Είναι πάρα πολλά.
0: Πες ένα απ' όλα.
4: Άντε, θα πω ένα απ' όλα. Θα πω το ροχαλιτό.
1: Α, όταν ροχαλείς και τι να κάνει ο μωρέ ο καημενούλης τώρα, άμα έχει πρόβλημα έτσι με τα κρεατάκια του.
0: Και δεν το καταλαβαίνει κιόλας αυτός που ροχαλίζει, ναι. Δεν το καταλαβαίνει.
1: Βασικά υπάρχουν αυτά τα ειδικά τα λευκοπλάστα, τα οποία αν σου ανοίγουν τη μύτη υποτίθεται και μπορείς να αναπνεύσεις καλύτερα το βράδυ χωρίς να μας ενοχλεί.
0: Μετά ο θα φεύγει απαλού αέρας.
1: Ο δικός σου Άννα μου, ναι, γιατί δεν φεύγει ούτως ή άλλως. Άννα μου, πώς το λένε. Έλα εγκεφαλή.
0: Ροζ κουβάς για σένα.
1: Ναι, ροζ κουβάς ήταν. Ναι, ροχαλίζει ήταν η λέξη που έψαχνα. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Άννα μου, καλημέρα.
4: Δεν πειράζει. Υγεία, χαμόγελα.
0: Έτσι.
1: Αμήν, αμήν.
0: Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα. 2-10-300-1048.
1: Θα μ' αφήσει να πάθει εγκεφαλικό, Γιώργο. Και δεν θα βοηθήσει λίγο. Θα πει έτσι να ολοκληρώσει.
0: Όχι, ρε, να κάνουμε νούμερα, ρε. Πα καλά. 2-10-300-1048. Το 21% των ανδρών κάνει αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι και εκνευρίζει τις γυναίκες. Τι είναι άραγε, Μαρίνα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρίνα μου, για πες το.
5: Κοίταξε να δεις, βρε Γιώργο, εγώ σκέφτηκα,
0: ναι,
5: ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, τις σημαντικές στιγμές που έχετε έρθει λίγο έτσι πιο κοντά σε, ναι, ζευγάρι, ναι, εκείνη την ώρα να του φύγει μια πορδίτσα.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, γιατί.
5: Δεν ξέρω, γιατί του ήρθε του ανθρώπου, ρε παιδάκι μου, τι να κάνω, να του βάλω φελό.
0: Όχι, όχι.
1: Συγγνώμη, δεν μπορεί να πάει να το κάνει στη γωνίτσα κλανίτσα.
0: Αφού είναι μέσα.
1: Πριν.
0: Είναι στον έρωτα πάνω. Την
5: όχι, ρε παιδί μου, πάνω που ξεκινάει έτσι να είναι πιο διαχειτικό, εκείνη να του φύγει μια πορδίτσα.
1: Μία ήθα είναι, μία υπόκοφη.
0: Ρε Μαρίνα μου, γιατί αυτό το πράγμα είναι η όθηση, δίνει όθηση στον εαυτό
1: σε
0: του.
1: Σε παρακαλώ.
0: Να φύγει μπροστά.
5: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Μαρίνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου κοριτσάρα μου. Έχασε το κατάλαβε.
0: Για να του φύγει στο ερωτικό, δεν μπορώ να φανταστώ πόσες ώρες την κράταγε.
1: Έλα, το έχουμε πιάσει τώρα. Έλα, Μαρίνα, bye.
0: Καλημέρα, Ανδρέα.
6: Καλημέρα από Αθήνα, από την βροχερή Αθήνα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, ρε Ανδρέα μου. Τι κάνει ο άντρας το 21% και.
6: Το ξέρω, έλα σου πω, για ρίξε μια βοήθεια. Γιατί δεν έχει παρατέταρτο και δεν έχει μια βοήθεια.
1: Αφού παρατέταρτο το έχω βγάλει τρεις γραμμές, γιατί μιλάω 5 λεπτά με την κάθε γραμμή τα προβλήματά του.
0: Εντάξει, έχουμε προβλήματα.
1: Δεν έχουμε βοήθεια σήμερα.
0: Έχετε προβλήματα.
6: Αυτό γίνεται κατά την αρχή της, όταν ξεκινάνε τα μέλια για να προχωρήσω.
1: Δεν κρεμάτι, έχει σχέση, δεν έχει σχέση, δεν έχει σχέση. Προχώρα, πες την απάντησή σου.
6: Δεν έχει σχέση.
1: Όχι.
6: Λοιπόν, θα το πω Γιώργο, ότι είμαστε εμβατήριο.
0: Έλα, δώσ' το.
6: Όταν πας να κάνεις ερώτα μαζί της και την πεις με άλλο όνομα. Είναι η Δήμητρα και την πεις Μαρία.
0: Καλά, μα
6: Χριστίνα,
0: ήσουν υπέροχη σήμερα.
1: Είναι η γυναίκα σου, ρε βλάκα. Η γυναίκα σου είναι. Είναι δυνατόν να την πεις με άλλο όνομα.
0: Σου ξέφυγε. Έβλεπες μια ταινία.
6: Πόσοι άπιστοι υπάρχουν. Πόσοι άπιστοι ομάδες υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω, εσείς να μου πείτε.
6: Δεν μιλάω για μένα.
0: Να τις λες
6: όλες.
0: Να τις λες όλες. Να τις λες όλες μωρό μου, να μην μπερδεύεσαι.
1: Ναι, κι άλλος μάλλον που στάνος. Έλα, προχώρα. Ανδρέα μου, ρώσου πάση.
6: Καλημέρα, αύριο πάλι.
0: Γεια σου, Αντρίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Δεν θα κερδίσετε ποτέ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου.
1: Γιάννη μου.
3: Καλά, τώρα αυτό που είπα προηγούμενος δεν είναι αιτία εκνευρισμού, είναι αιτία χωρισμού.
1: Μπράβο,
3: δηλαδή, σιγά μην τη αφήσει.
1: Μπράβο.
3: Σιγά μην τις αφήσεις και λεφτά στο κομμωδίνο, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Αυτό το θέλω.
0: Με όλα αυτά που παρακολουθεί όμως μια γυναίκα. Με όλα αυτά που παρακολουθεί μια γυναίκα και μπαίνει σε διάφορους πειρασμούς και σε μπερδέψει εσένα και σε πει με άλλο όνομα Γιάννη και σε πει Βαγγέλη, τι θα γίνει.
1: Τι να τον πω,
3: Βαγγέλη. Πάλι διαχωρισμού είναι, το ίδιο είναι. Και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
3: Τι με όλα αυτά που βλέπει. Δηλαδή, σε πει γυναίκα στο ερωτικό να σου πει Βαγγέλη. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν είναι και
3: αν δεν έχει δεύτερο όνομα Βαγγέλη.
0: Θα σταματήσει. θα σταμάταγες αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή ή θα το άφηνες για μετά.
3: Νομίζω θα σταματούσες πολλά πράγματα, όχι μόνο αυτό που κάνεις.
0: Θα πέφτουν όλα.
1: Πάμε, σε παρακαλώ, στην απάντηση, γιατί τρώμε χρόνο.
3: Επειδή δεν ήμουν από την αρχή, για τον ντουζ έχουμε πει τα νερά από τον ντουζ που.
1: Τίποτα δεν έχουμε πει. Τίποτα, μόνο για τις πιτσιλιές έχουμε.
3: Α, μια χαρά. Τώρα αρχίσαμε.
1: Μπράβο.
3: Αυτό. Όταν κάνεις μπάνιο, που το κάνουμε, μην πω γιατί είμαστε στον αέρα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και στην ντουζιέρα η κουρτίνα. Υπάρχει και στην μπανιέρα επίσης κουρτίνα.
3: Εγώ είμαι 90 τώρα. Δεν προλαβαίνω να βάλουμε κουρτίνα να ξεκινάει από το ταβάνι.
0: Όχι, ρε, η κουρτίνα αυτή κολλάει και πάνω σου μετά και είσαι να θες να ξανακάνεις μπάνιο.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το κάνετε, λες και είστε στον Ατλαντικό?
3: Μα δεν είναι μόνο από εκεί. Δηλαδή βγαίνουμε με νερά πάλι έξω. Υπάρχει και συνέχεια. Δεν είναι μόνο από την ώρα που κάνουμε μπάνιο τα νερά. Φεύγουν από παντού. Μπορώ να καταλάβω.
1: Χθες μάλωσα εγώ με το δικό μου. Γιατί παιδιά ήταν μέσα. 8 ώρες μετά είχε κλείσει και την πόρτα. Νερά παντού.
3: Πλημμύρα, μισή στο μπάνιο.
1: Αμαζόνιος μαζί με τα.
0: Εγώ είμαι ψυχαναγκαστικό. Δεν θέλω να πέσει τα γόνα έξω από τον ντουζ.
1: Μπράβο, Γιώργο. Είσαι ο άντρα που όλε ψάχνουμε. Λοιπόν, Γιάννη μου.
0: Γι' αυτό κάνω στο λάστιχο έξω.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το σκέφτεσαι. Καιρό κουμπά είναι δικό σου. Έχασε.
3: Είμαστε καλά.
1: Μπράβο.
3: Είμαστε καλά. Μπαμ, μπαμ. Γεια σας.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Νίκο.
7: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που κάνουμε και εκνευρίζει τις γυναίκες το 21%?
7: Κυρία, εδώ το βλέπω στη δικιά μου γυναίκα. Όταν τρώω φαγητό το μεσημεριανό, επειδή τρώω συνήθω μόνο μου, γιατί πάει 3,5 ώρα και. Τρώω και δεν πάω το πιάτο στην κουζίνα.
1: Κατέληξε τώρα και να καταλάβω ακριβώς έτσι. Είναι τα πράγματα, λες και έχετε υπηρετικό προσωπικό 24 ώρες το 24ωρο. Είναι δυνατόν.
0: Ένα πιάτο είναι.
7: Κουρασμένη όλη μέρα. Τι να κάνω,
1: Μαρία. Σαλάτα σου έχω φέρει σε άλλο πιάτο. Κυρίως σου έχω σε άλλο πιάτο.
0: Εσύ φταίς που μου γέμισε το τραπέζι πιάτα. Βάλτε όλα σένα.
1: Αφού δεν θες να κουμπάνε.
0: Εγώ.
7: Όπως το ίδιο μέρος θα πάνε όλα.
0: Ναι. Τα όλα μέσα να τελειώνουμε.
1: Ακούστε να δείτε λίγο.
0: Να πλένω δύο ώρες και δεν είχε ζεστό νερό.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε λιγάκι. Νίκο μου. Παίρνετε το πιατάκι σας και γενικότερα τα ποτηράκια σας, τα πιατάκια σας, τα μπολάκια σας και τα ρίχνετε στον νηπτήρα. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Σκέπτομαι.
7: Να τα παίρνουμε, να μαγειρέψουν και μόνοι μας. Και μετά.
1: Εξαιρετική ιδέα. Μαγείρεσε και για μένα.
0: Ας μείνουμε και μόνοι μας. Να μείνουμε και μόνοι μας, να τελειώνουμε.
1: Νίκο μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα μου, δεν πειράζει. 2, 10, 300 και 104, 8. Παιδιά, τρέχω να προλάβω λίγο τις γραμμές.
1: Το συγκεκριμένο πράγμα, παιδιά, το κάνει σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι εκνευριστικότατο αυτό που κάνει.
0: Ρευόμαστε. Σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού μπορεί να ρευτούμε. Να πετάμε ρούχα, δεν θεωρώ πια ότι οι άντρες πετάνε ρούχα. Καλημέρα, αγάπη.
1: Δεν μπορώ.
8: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, βρε αγάπη. Για πες μου λίγο, τι κάνει ο σύντροφός σου και σε εκνευρίζει?
8: Πάρα πολλά.
0: Τέλεια.
8: Δεν υπάρχει κάτι που να μην με εκνευρίζει.
0: Ωραία.
8: Λοιπόν,
0: και γιατί είσαι μαζί του?
8: Γιατί τον αγαπώ γι' αυτό το λόγο.
1: Μπράβο. Αγάπη, πες την απάντησή σου.
8: Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι αφήνει τις κάλτσες του όπου.
1: Μόνο θέλει. Για τις κάλτσες είναι η απάντηση που θα δώσεις ή και για τα βρακιά και γενικά για τα πουκάμισα, τα μπλουζάκια, τα παντελόνια, οτιδήποτε?
0: Ένα σπίτι καρταρόμπα το έχει κάνει.
8: Τις κάλτσες περισσότερο αφήνει. Αγάπη, αφήνει σε μια καρέκλα.
1: Είσαι καινούργια παίκτρια?
8: Ναι, μάλιστα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Από Νάουσα.
1: Καλώς ήρθες και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, βρε αγάπη.
8: Τέλεια, γεια σας.
0: Καλημέρα. 2, 10, 300 και 104, 8. Το 21% των ανδρών κάνει αυτό το πράγμα στο σπίτι και εκνευρίζεται μια γυναίκα. Σε όλους τους χώρους του σπιτιού μπορεί να το κάνει αυτό. Περπατάω ξυπόλυτος.
1: Άλλο πάλι και τούτο.
0: Γιατί κακό
1: είναι. Πόσο δύσκολο να βάλεις παντόφλα, παιδάκι μου. Τι είσαι ο Νεάντερταλ. Πλακάκι έχουμε βάλει γιατί πολύ
0: απλά. Δεν είμαι Νεάντερταλ επειδή περπατάω ξυπόλυτος. Ο Ταρζάν είμαι.
1: Ναι, αλλά μετά θα μου κλάνεις και θα λες κρύωσα. Πάμε.
0: Αθηνά. Αθηνά. Νίκο.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. Τι είναι αυτό που εκνευρίζει τις γυναίκες όταν. Εκτός από το να αναπνέουμε.
9: Να γυρνάει, να πιάνει το τηλεκοντρόλ και να βάζει μπάλα και να διατάζει τη γυναίκα. Γυναίκα, φέρε μια μπύρα να πιω.
1: Σήκωσε τα κουλά σου και πήγαινε πάρτιν.
0: Αυτό το ξέραμε.
1: Μα, δηλαδή, αυτό το ξέραμε. Νίκο μου, ελπίζω
9: το
1: να είσαι τέτοιος.
9: Το ξέραμε αυτό.
0: Δεν θα περιμένω το ημίχρονο από... τώρα. Κάτσε, παίζουν ακόμα.
1: Ναι. Ελπίζω να μην είσαι τέτοιος να ζητάς και να διατάζεις τη γυναικούλα σου, το κοριτσάκι σου.
9: Τρελός είμαι.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι, άμα,
1: το,
0: άμα, σου, άμα, σου...
9: άμα έκανα τέτοιο πράγμα το βράδυ μετά δεν έχει κουκό.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε, Νικόλα. Άμα τη το πει ζουνιάρικα, έτσι δεν θα τη φέρει την πυρίτσα.
1: Όχι. Και καλό θα ήταν να μην τη φέρει.
0: Γιατί,
1: γιατί μετά κοίτα, την μαθαίνει σε κάπως διαφορετικά.
9: Επειδή συγχαίρομαι όταν βλέπω τέτοια πράγματα, στα αλήθεια σα το λέω.
1: Μπράβο, Νίκο.
9: Να είναι τέρμα η τηλεόραση και να μην δίνει σημασία ούτε σε παιδιά ούτε. Mm-hmm, έχω τύχει σε σπίτια που πάω σε φίλους και κακώς που το λέω κιόλας.
1: Πες το, δεν πειράζει, δεν κρίνουμε
0: εμείς. Δεν είπες όνομα.
9: Εντάξει, αλλά. Δεν είναι καλό, όντως.
1: Έχεις δίκιο, Νίκο μου. Η απάντησή σου είναι από τις καλύτερες που έχουν δοθεί και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Νικόλα μου, δεν πειράζει.
9: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλημέρα,
1: φιλιά
0: καλημέρα.
1: Πολλά, φιλιά.
0: Η φίλη Ειρήνη γράφει στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Ότι θέλει παντού σεξ, σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού, όλη ναι. την ώρα.
1: Δεν
0: θέλει
1: έχει να κάνει με σεξ. Μάλιστα. Ούτε με κινητό.
0: Θοδωρή. Θοδωρή.
1: Θοδωρής.
0: Χρήστο.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα. Τι κάνει το 21% των ανδρών και ενοχλεί μια γυναίκα?
10: Να πρόσεχε διάφορα μέρη και να τα κάνει χάλια, ολοξύπητα.
1: Τι είπε, τι είπε, τι είπε, τι είπε, δεν άκουσα. Πάμε ξανά.
10: Να πρόσεχε διάφορα μέρη του σπιτιού και να τα κάνει χάλια, ολοξύπητα και διάφορα.
0: Να πέφτουν κάτω πατατάκια, ψίχουλα από ψωμάκια.
1: Το χειρότερό μου να πάρει το φαγητό να το φάει στο κρεβάτι, παιδιά. Και όταν τρως το κρεβάτι και δεν.
10: Κρεβάτι, καναπέ.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πάρ το στο κρεβάτι, αλλά δες που είναι το φαΐ σου. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω στάμπα από λάδι, ένα ψωμάκι, ένα καροτάκι, μία πατατούλα. Δηλαδή έλεος.
0: Τι τραβάς.
10: Το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Το ξέρω, οι περισσότεροι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Χρήστο, έχασες.
0: Πώς τρώτε στο κρεβάτι? Εγώ δεν μπορώ. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μπορώ να φάω στο κρεβάτι πράγματα. Με ενοχλεί μετά τα ψίχουλα να με τσιμπάνε όλο το βράδυ.
1: Αυτό λέω, πρέπει να το αλλάξεις μετά.
0: Ναι,
1: συμφωνώ, Γιώργο.
0: Άρα δεν τρως.
1: Πάμε.
0: Δημοσθένη.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νάτος ο Δημοσθένης.
0: Έλα, Δημοσθένη, πες το.
11: Πρέπει να διαλέξω. Είναι δύο ερωτήσεις ή δύο διαφορετικές.
0: Για πες.
11: Και πρέπει να είναι σίγουρα γιατί το κάνω κι εγώ. Πετάω κλειδιά παντού, πράγματα μέσα στο καθιστικό, στην κουζίνα και το πρωί όταν σηκώνομαι για δουλειά τα ψάχνω.
1: Ναι.
11: Και το δεύτερο είναι ότι αφήνω μικροσκοπηδάκια, δηλαδή από το Άικο στα από τσίγαρα.
0: Τέλεια.
1: Πού τα αφήνεις αυτά, δεν γίνεται. Ή στο τραπεζάκι, ή στο σταχτοδοχείο, ή στα σκουπίδια πάει. Έχει θέση αυτό.
11: Στα σκουπίδια δεν τα αφήνω ποτέ αυτό.
1: Γιατί δεν έχετε αυτογνωσία.
0: Να σου πω κάτι, γιατί τα σκουπίδια τα έχετε κάπου καταχωνιασμένα, κρυμμένα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ένα σκαφί για να βρούμε πού θα τα πετάξουμε.
1: Τα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Κάτω από το νηπτήρα είναι συνήθως.
0: Ναι, μικρό το καλαθάκι αυτό, δεν χωράει πολλά.
1: Α, Θεέ μου, Δημοσθένη μου. Να σου πω, έχεις κοπέλα.
0: Είχες. Είχες.
1: It's complicated. Άρα, Δημοσθένη.
11: Όχι, δεν είναι καθόλου. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά τι την ενοχλεί.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Δημοσθένη μου. Άλλαξε
0: δεν πειράζει,
1: κοπέλα.
0: Δημοσθένη, έχασες. Δεν πειράζει. 2-10-300-1048, δώσε μια βοήθεια.
1: Βοήθεια.
0: Θοδωρή.
1: Δεν έχουμε.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θοδωρή μου, καλημέρα. Τι κάνεις και εκνευρίζεις τη σύντροφό σου?
12: Ροχαλίζω.
1: Ροχαλίζεις, Θοδωρή μου, αυτή ήταν η απάντηση που ήθελες να μας πεις.
12: Να.
1: Και είσαι καινούριο παίκτη και από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Από τον πύργο Ηλίας.
1: Καλημέρα στον πύργο Ηλίας και ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Γεια σου, Θοδωρή μου, δεν πειράζει. Δημήτρη.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Για πες τώρα, Δημήτρη.
13: Να κάνω που δεν ακούω και εδώ.
1: Μπράβο, για πες.
0: Καλή.
14: Εγώ πιστεύω ότι κάνουμε επιλεκτική ακοή.
1: Επιλεκτική ακοή.
0: Ακούς μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα δίαιτα.
14: Μπορεί να μην ακούω ούτε και το μπλα μπλα.
0: Τέλεια.
1: Καλά, εσύ είσαι πραγματικά βραβείο. Λοιπόν, Δημήτρη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο και είσαι καινούριος παίκτης?
14: Ναι, καινούριος παίκτης από το νησί της Σάμου.
1: Καλημέρα στην όμορφη της
14: Σάμου. Όμως είναι όσο γίνεται περίοδο, όσο μπορώ,
1: μπράβο,
14: θα τα ακούω πάντα.
1: Μπράβο, και τώρα που έκανες την αρχή με το θηρίο, ξέρεις ότι τα παίρνεις κάθε μέρα. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Τα λέμε αύριο, Δημήτρη μου, τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα, Στέλιο.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες τώρα, Στέλιο, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη.
15: Είναι 10 λεπτά που περιμένω. Δεν ξέρω αν έχει δώσει κάποια βοήθεια η Μαρία.
0: Τίποτα, 16 λεπτά περιμένεις. Για πες.
15: Λοιπόν, η ακαταστασία. Παίρνοντας ένα πράγμα και δεν το βάζει στη θέση.
1: Αυτό, ωραία. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει κοντά στην ακαταστασία. Αλλά τι ακαταστασία ψάχνω? Στέλνω με την απάντησή σου, Ρόσκου. Βάζει είναι δικό. Έχασε!
0: Καλημέρα, Στέλιο μου. Μήπως δεν βοηθάμε στις δουλειές του σπιτιού?
1: Κάτι σε ακαταστασία είναι. Τι ακαταστασία?
0: Ελένη?
16: Καλημέρα.
0: Έλα, βρε Ελένη μου. Για βοήθα λίγο, ρε Ελένη. Τι κάνει ο δικός σου και κνευρίζεσαι?
16: Καταρχήν θέλω να πω ότι έχω λιώσει με τη συγκεκριμένη έρευνα. Θέλω να το ξέρετε. Και κυρίως επειδή παίρνουν οι άντρες και σκάβουν το λάθος τους.
0: Εσύ, να σου πω κάτι. Εμείς είμαστε ειλικρινείς, έχουμε μια αυτογνωσία. Ξέρουμε τι κάνουμε λάθος. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι θα το αλλάξουμε. Ξέρουμε ότι μπορεί να κλάνουμε όπου να είναι. Ξέρουμε ότι μπορεί τα σκουπίδια να μην τα πάμε εκεί που πρέπει. Να μην πάμε καν τα σκουπίδια στην.
1: Τα σκουπίδια που κάδο. Δεν έχει υποθεί από κανέναν σαν απάντηση αυτή τη φορά. Γιατί?
0: Γιατί είναι το 100%.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Ποιος θα πάει?
1: Πάμε, Ελένη, πες απάντηση.
16: Η αλήθεια είναι ότι μετά από όλα αυτά κατάλαβα ότι γενικότερα το μπάνιο είναι απαγορευτικός χώρος, να ξέρετε.
1: Μπράβο, εννοείται.
0: Γι' αυτό πρέπει να έχει ο κάθε άντρας το δικό του μπάνιο, να μην μπαίνει η γυναίκα μέσα και ούτε εμείς το δικό σας.
1: Εγώ δεν το καθαρίζω μετά.
0: Τι σημασία έχει το καθάρισμα, Μάρια?
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Μπες όταν στεγνώσει. Ελένη μου, πάμε, πες απάντηση, κοριτσάρα μου.
16: Λοιπόν, θα έλεγα τα νύχια που κόβουν όπου να είναι, αλλά αφού είπε ακαταστασία.
0: Να σου πω κάτι. Το νύχι δεν. Είναι ο νοικοκόπτης που το πετάει. Πτυκουν, και φεύγει.
16: Άστε με, άστε με.
0: Πάρε σκύλο. Εμένα τα τρώει.
16: θα πω ότι τα άπλυτα, τα ρούχα που δεν τα βάζουν ποτέ στο καλάθι των απλήτων.
1: Έλα μου ντε. Ελένη,
0: δεν
1: μπορείς να καταλάβεις. Κάθε απόγευμα που φτάνω στο σπίτι, πάω στο υπνοδωμάτιο για να δω τι έχω για πλύσιμο. Δεν πάω στο καλάθι των απλήτων, γιατί πρέπει να τα βάλω από το υπνοδωμάτιο στο καλάθι των απλήτων μέσα.
0: Συμφωνώ κι εγώ. Με το
16: Μαρία, εγώ όμω το έχω κάνει αυτό. Το έχω πει. Βάζω πλυντήριο. Έχεις τίποτα? Και μου λέει όχι, και την άλλη μέρα ήθελε να πάει γυμναστήριο και μου λέει. Πού είναι η μπλούζα μου? Του λέω ότι τη έρνω κάτι σκυλιά απ' έξω.
1: Πάτα
16: δεν ξέρω.
1: Α, μπράβο. Να μην πάει γυμναστήριο.
0: Θα βάλει το μπουστάκι σου.
1: Ελένη μου, το καταλαβαίνω, κοριτσάρα μου, τι τραβάμε εμείς οι γυναικάρες. Λοιπόν, ο Ρος Κουβάς είναι δικό σου, Ελένη. Έχασε.
0: Γεια σου, βρε Ελένη, με ευχαριστούμε πολύ. Τόνια.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Τόνια μου, για πες το.
1: Τι, πού είναι η Τόνια?
0: Πήγε η Τόνια, χάσαμε την Τόνια. Έλα, Τόνια.
17: Πόσα ρούχα θα. Μ' ακούτε?
0: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
17: Και εγώ στα ρούχα θα πάω, ναι. Μπαίνει μέσα και αφήνει όπου να είναι τα μπουφάν,
1: ναι, ρε παιδί,
17: τα ρούχα της δουλειάς.
0: Τι άντρες.
17: Δηλαδή πραγματικά.
1: Δηλαδή πραγματικά ρε παιδί.
0: Δηλαδή αυτοί οι άντρες πεταμένα λεφτά.
1: Αυτό ξαναπέστο.
17: Μα όλα αυτά που έχουν υποθεί τα κάνει ο δικός
1: μου. Μα και ο δικός μου τα κάνει, Ελένη, δεν είναι κανένας εξωπραγματικός εξωγήινος αυτός που περιγράφουμε.
0: Πριν τον πάρεις δεν τα έκανε.
1: Ναι, αλλά φανταζόμαστε ότι θα γίνει λίγο καλύτερος.
0: Καλά, στη φαντασία σας τα πάντα μπορούν να γίνουν.
1: Στη φαντασία μας ήταν ο τέλειος ο πρίγκιπας με το υπηρετικό προσωπικό, αλλά δεν πειράζει.
17: Έτσι, Μαρία,
1: αχ, Ελένη, πάρε με μετά τηλέφωνο, τα πούμε. Ρος Κουβάς είναι δικός κοριτσάρα, με έχασες.
0: Γεια σου, Ερτόνια. Ο τέλειος πρίγκιπας είναι και με άλογο. Άρα είναι σε στάβλο, άρα πεταμένα γύρω-γύρω. Ελένη.
1: Τι κατάλαβα.
0: Δεν έχω, Ελένη. Πάμε, Γιώτα.
1: Πού είμαστε, πού είμαστε, με ποιον παίζουμε?
18: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώτα μου. Για πες το, βρε Γιώτα.
18: Δεν ξέρω αν έχουμε πει ότι μπαίνει μέσα με παπούτσια.
1: Ωραίο αυτό.
0: Και με τι να μπει, με τα χέρια.
1: Δηλαδή πραγματικά φτιάξει.
18: Πού τα βγάλει τα παπούτσια.
1: Έτσι, μια παπουτσοθήκη απ' έξω και η παντοφλίτσα να σε περιμένει, ρε. Ρε καρντασάκι.
0: Μετά
1: μου, ρε.
0: Θα μου λες, εγώ είμαι στην πόρτα στημένη με την παντόφλα στο χέρι.
1: Ρε αφέντη τη ζωή μου, σου έχω την παντόφλα έτοιμη. Γιατί με το παπούτσι μέσα.
0: Δεν μ' αρέσει η παντόφλα, θέλω ξυπολισιά, λέει.
1: Πα. Λοιπόν, έχω το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, Γιώτα, μ' αρέσει η απάντησή σου, Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Γιώτα, και ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, πάω για την τελευταία τριάδα, δεν έχω χρόνο.
1: Ξέρω
0: για άλλο
1: πόνο.
0: Γιάννη.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για πες το, ρε Γιάννη.
19: Να κάνω μια ερώτηση γιατί δεν άκουγα. Η κοπέλα τώρα πριν λίγο τι ακριβώς απάντηση έδωσε.
0: Ότι μπαίνει με τα παπούτσα μέσα.
19: Μου το πήρα από το στόμα. Πάλι καλά.
1: Όχι, τέλος πάντων. Ναι, πάμε, δεν πειράζει.
19: Να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
19: Δεν σβήνουμε τα φώτα σε κανένα δωμάτιο που μπούμε.
1: Ναι. Αυτό το πράγμα, μπορείς να μου το εξηγήσεις γιατί δεν κλείνετε τα φώτα?
0: Φοβόμαστε τον παμπούλα.
19: Είναι για δικούς μας προσωπικούς λόγους, Μαρία, μην είσαι περίεργη.
1: Δηλαδή γιατί πρέπει και του σαλονιού και του χολ και της κουζίνας και του παιδικού και
19: γιατί έχουμε πολλά λεφτά οι άντρες και θέλουμε πληρώνουμε δεύτερη.
0: Τι σε νοιάζει εσένα,
1: δεν θέλετε να το δώσετε στη γυναίκα σας να είναι πιο χαρούμενη, θέλετε να το δώσετε στη ΔΕΗ?
19: Φυσικά και όχι. Μόνο στη ΔΕΗ.
0: Γιατί και να σου πω κάτι, γιατί από τα παιχνίδια που έχουμε παίξει κατά καιρού στα διάφορα PlayStation. Νομίζουμε ότι πάντα κάποιος είναι από πίσω μας. Οπότε θέλουμε να έχουμε φως.
1: Και αυτό πάρα πολύ
19: εκνευριστικό. Να πάρω εγώ το κουβά μου.
1: Περίμενε λίγο. Και αυτό πάρα πολύ εκνευριστικό. Θέλω να μου στείλετε οι γυναίκες πώς οι άντρες το κάνουν αυτό το πράγμα. Να αφήνουν ανοιχτά τα φώτα και εγώ να πηγαίνω από πίσω, από πίσω. Τακ, τακ, τακ σε κάθε διακόπτη να το κατεβάζω.
0: Ο άλλος έπρεπε να πηγαίνει από πίσω. Αλλά
1: Γιάννη, συγχαρητήρια, το κέρδισε!
0: Τι αυτό ήτανε!
1: Αλήθεια Γιάννη, σου λέω, Γιάννη, μπράβο, στην εκπνοή του χρόνου, ρε παιδί μου.
0: Ήσουν είπε, Γιάννη μου, συγχαρητήρια, γίνε συνέδερος με τη ΔΕΗ.
19: Αλήθεια λέτε τώρα, είμαι μαλακίες.
0: Όχι.
1: Έλα Χριστέ και Παναγία, αλήθεια σου λέω, παιδί μου, πάρ' το.
0: Εμείς δεν λέμε ποτέ μαλακίες στο θηρίο. Λέμε μόνιμα.
1: Γιάννη, δικό σου.
0: Γιάννη μου, κερδίσαμε. Κερδίσαμε ένα-ένα το σκορ.
19: Ευχαριστώ που φέρει.
0: Να ευχαριστήσεις τη μαμά σου, τον παπά σου,
1: τη γυναίκα σου, βασικό.
19: Τη γυναίκα μου, γιατί αυτή με κράζει συνέχεια.
1: Α, μπράβο.
0: Μπράβο ρε Γιάννη μου, συγχαρητήρια. Τι έγινε ρε θηρίο,
1: έτσι ξέρω.
0: Στην εκπνοή του χρόνου.
1: Όχι, βοήθησα πολύ πάντως.
20: Γιώργος και Μαρία. Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
21: Παλόκα είναι.
20: Πού το ξέρεις?
21: Πού το πιμέρι.
20: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
21: Και αυτό παλόκα.
20: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
21: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
20: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
21: Τα πάντα έχει.
20: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
21: Άνα γεια σου.
20: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
21: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
20: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
21: Τηλέφωνο 2221-051-601.
20: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
22: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
23: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
24: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
25: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
26: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
27: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
28: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Good morning.
6: Good morning.
7: Good morning, everyone.
8: Wake up.
4: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Σήμερα Τρίτη και 13. Λοιπόν, και δεν ξεχνάς, όπου και αν πας, Smile Bus, περιμένεις τα κτέλη της Καλκίδας για να πάρεις τα καλύτερα, για να κάνεις το δρομολόγιο σου πιο ευχάριστο, για να το κάνεις πιο ξέχνιαστο και πιο ήρεμο. Το Smile Bus περιμένεις στα κτέλη της Καλκίδας για να πάρεις καφεδάκι, σνακ, σάντουιτς, σαλάτα, νερό, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αλλά και ό,τι αξεσουάρ σου ξεφύγει για την τελευταία στιγμή. Smile Bus για όπου και αν πας. Και ο καιρός έρχεται.
1: Τι?
0: Ζιγούλια, ζιγούλια, από ό,τι μας είπατε και εσείς όλη τη διάρκεια του θηρίου ότι στις περιοχές σας ήδη ξεκινήσει το τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Ακόμα σε εμάς εδώ, Χαλκίδα, Χαλκίδα δεν έχει ρίξει. Τουλάχιστον καράμπαμπα, γιατί μου έχει τύχει να βρέχει στη γέφυρα.
1: Ναι.
0: Και εδώ να μην ρίχνει καθόλου. Πάμε σήμερα, μας πιάνει η βροχή από το μεσημεράκι και μετά. Και η θερμοκρασία φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη με πολύ βροχή. Αύριο πτώση θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου και βροχή όλη μέρα για την πόλη της Καλκίδας. Έτσι θα πάει και μέχρι την Παρασκευή. Τα ίδια και η Αθήνα με ένα 24-25 σήμερα με τσουρ τσουρ τσουρ, αλλά αύριο 18 και η Θεσσαλονίκη 20 βαθμούς Κελσίου με βρόχα.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι και πολύ θα ήθελα να συζητήσουμε και με τους ακροατές την άποψή τους, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω μηνύματος, ό,τι και αν θέλετε. Είναι για την νέα τροπολογία που βγήκε για τα παιδιά από 10 έως 15 ετών, ότι δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το Facebook, το Instagram και το TikTok, καθώς αυτό θα ισχύει, λέει, από την 1η Γενάρη.
0: Γκρινιά, γιατί μας βάζουν σε μια διαδικασία τώρα να έχουμε γκρινιές στο σπίτι?
1: Εγώ να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή τη νέα, με αυτό το νέο νόμο. Πάρα πολύ. Το θεωρώ 15... πολύ λάθος μέχρι το 15χρονο να χρησιμοποιεί το κινητό.
0: Θεωρώ ότι το 15 είναι πολύ.
1: Είναι πολύ, ε.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά
0: ας το κάνουν
1: 18.
0: 12. Τι 18, Μάρη, τι 18, Μάρη. Εσύ πότε πήρες κινητό, σε ποια ηλικία?
1: Θα σου πω. Εμάς τα κινητά βγήκανε όταν ήμουνα Τετάρτη Δημοτικού.
0: Ναι, εντάξει. Από πότε είχες?
1: Είχα από Δευτέρα Γυμνασίου.
0: Εντάξει, οκ.
1: 14. Αλλά είχαμε παιδιά τα παλιά τα κινητά, έτσι. Το Vodafone που άνοιγε.
0: Τι να κάνουμε τώρα εμείς τώρα?
1: Το μόνο που παίζαμε ήταν φιδάκι στην τουαλέτα.
0: Εγώ είχα Alcatel, με κοροϊδεύεις τώρα?
1: Είχες Alcatel, ε?
0: Ναι, στο Λύκειο. Είχε ο πατέρας με το μεγάλο την κουμούτσα που στο πέταγε στο κεφάλι και στο σπαγε. Τέλος πάντων, δεν
1: είναι. Ψυχολόγοι πάντως λένε ότι δεν είναι καλό οι γονείς να συγκρίνουν τη δικιά τους εποχή με την εποχή των παιδιών.
0: Πότε πρέπει να έχουν?
1: Άκου.
0: Γιατί, οκ, του δίνει το Instagram, το TikTok κτλ. Από εμένα το γιο μου τον έχουν μπανάρει από παντού.
1: Γιατί,
0: μόνο παιδί... YouTube κανάλι έχει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω γιατί τον κλείσαν από το TikTok, χωρίς λόγο.
1: Okay.
0: Το Ρονάλντο ανέβαζε, ξάλλου ανέβαζε, δεν ανέβαζε τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Πάει το TikTok. Instagram δεν έχει, οκ. Okay.
1: Okay.
0: Και έχουμε μείνει στην πλατφόρμα του YouTube, το οποίο κάθε φορά που κάνει live.
1: Ναι.
0: Το κλείνει.
1: Ωραία, μήπως να μην κάνει live και απλά να βλέπει.
0: Παιδί μου, είναι ορισμένο το κανάλι για παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι ηλικιακά το ότι είναι μικρό.
1: Ωραία, εγώ μιλάω γενικότερα τα παιδιά σας για να βλέπουν και όχι να είναι. Αυτό το, είναι χειρότερο το να κάνεις και live και να έχεις δικό σου κανάλι. Εγώ είμαι της άποψης ότι εντάξει, με κάποια γονεϊκή.
0: Συνένεση.
1: Όχι, να κάθεται και ο γονιός, ρε παιδί μου, να ξέρει τι βλέπει εκείνη την ώρα, εκείνο το μισάωρο που θα δει το TikTok.
0: Κάτσε εγώ να βλέπω τις βλακίες που βλέπει.
1: Έτσι, αυτό σημαίνει να είσαι γονιός, θεωρώ.
0: Έχω να δω τις δικές μου βλακίες.
1: Θεωρώ, θεωρώ. Λοιπόν, εμένα είναι 8 χρονών, λέει ο Γιάννης, και δεν μπορώ να τον μαζέψω. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση. Τα μηνύματά σας θα ήθελα πολύ.
0: Συμφωνώ κι εγώ, εν μέρη συμφωνώ. Αλλά παρόλα αυτά, μπορούμε να βρούμε δικλείδες ασφαλείας για να ελέγχουμε λίγο περισσότερο τα παιδιά μας.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ τι κάνω? Θέλει να δει YouTube.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Και θέλει να δει όλα αυτά τα περίεργα που μπορεί να δει και να μην συμφωνούμε εμείς.
1: Τι εννοείς περίεργο και να μην συμφωνούμε?
0: Κάποιοι YouTuber οι οποίοι δεν μιλάνε όπως πρέπει.
1: Βρίζουνε.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν βλέπω
0: πολύ,
1: YouTube. Ενημέρωσέ με λίγο τι συμβαίνει.
0: Υπάρχουν κάποιοι YouTuber που βρίζουν πάρα πολύ και το λεξιλόγιο τους δεν είναι και ό,τι καλύτερο για να δει ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Και του λέω, βάλτε στην τηλεόραση να δούμε παρέα.
1: Α, ντρέπεται. Ντρέπεται να το βάλει ή
0: όχι,
1: το βάζει?
0: Το βάζει για να. Αλλά δεν καταλαβαίνω εγώ ότι εκείνη την ώρα ελέγχω.
1: Α.
0: Και μπαίνω μετά κρυφά στο YouTube και του κατεργώ όλους αυτούς.
1: Μπράβο, Γιώργο, είσαι ο καλύτερος γονιός. Και εγώ το έχω κάνει αυτό με τον μπαμπά μου. Πάει και μπαίνει σε περίεργα YouTube channels από το λογαριασμό μου. Τα βλέπω και μετά πάω και κάνω ξεγγραφή, ξεγγραφή, ξεγγραφή.
0: Πού μπαίνει ο μπαμπάς?
1: Σε κάτι πιθήκους, κάτι.
0: Άντε,
1: να δει, κάτι πάντα, κάτι σκιουράκια να παίζουν.
0: Είπες περίεργα και πήγε αλλού το μυαλό μου.
1: Είναι περίεργα, καλέ, είναι δυνατόν. Εγώ θέλω να βλέπω Trust TV εκεί. Μου χαλάει τον αλγόριθμο. Μου βγάζει σκιούρους και πάντα τα οποία πέφτουν και εγώ θέλω να βλέπω εθνικό στάδιο.
0: Είπε περίεργα και νόμιζα κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Γιατί στο YouTube δεν έχει.
1: Τι είναι?
0: 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Τελικά από τι ηλικία πρέπει τα πιτσιρίκια να μην έχουν, να έχουν κινητό?
1: Και πόση ώρα, ας πούμε, να τα αφήναμε? Πολύ θέλω να το συζητήσουμε. Ποιο πιστεύετε, οι παιδοψυχολόγοι, τι λένε? Ποια είναι η σωστή, ο σωστός χρόνος για να βλέπει ένα παιδί τα social?
0: Δύο ώρες να ηρεμήσει το κεφάλι.
1: Δύο ώρες την ημέρα? Δύο ώρες να βάλουμε την εβδομάδα?
0: Όχι, δύο ώρες θα πάμε για φαΐ.
1: Άντε και εσύ τώρα, όχι ρε Γιώργο.

0: Εντάξει, παιδιά, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά θα κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Oh.
0: Λοιπόν, διότι εσείς θα θέλετε να ήσασταν τώρα 10-11 χρονών και να σου λέγανε δεν θα έχεις κινητό, δεν θα έχεις PlayStation, δεν θα έχεις το ένα, δεν θα έχεις το άλλο και θα πρέπει να είσαι π.χ. αλάνα που δεν βγαίνουμε πια σε αλάνες και δεν έχουμε πια αυτή τη ζωή.
1: Να σου πω και κάτι. Δεν θα είχα και άποψη επί του θέματος, διότι όταν ο γονιός έλεγε δεν.
0: Είσαι 10 χρονών, δεν. 11, 2026. Όχι το 1822. Έχει μια διαφορά. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Παρεούλα. Τι κάνετε?
0: Καλά, Ανδρέα μου. Εσύ συμφωνείς, διαφωνείς? Πώς τα βλέπεις?
1: Άποψή σου.
2: Θα σας πω. Συμφωνώ με τη Μαρία. Είναι αυτά τα digital που γίνονται τα παιδιά όλα. Δεν είναι καλό, είναι επικίνδυνο.
0: Συμφωνώ.
2: Αλλά άμα θα κάνει τα παιδιά όλα με όρια, δηλαδή να κάνεις σαν γονείς διάλογο με το παιδί. Κάθε λίγο και λιγάκι, καταλαβαίνεις ότι κάνει κακά πράγματα μέσω ίντερνετ. Γιατί μέσω ίντερνετ πάντα στα social υπάρχει κακό κόσμο.
1: Ναι, έτσι. Να υπάρχει μια προστασία, μια επίβλεψη από το γονιό, αυτό εννοείς. Να μην το αφήνουμε στο έλεος του κυρίου 5 ώρες την ημέρα
2: να κάθεται. Κάνει.
1: Είμαι της ίδιας άποψης, δηλαδή, Ανδρέα.
0: Παν μέτρον άριστον. Αλλά το θέμα είναι να σου πω κάτι. Βγαίνεις. Είναι και στους γονείς λίγο η ηρεμία τους. Έτσι, να σου δώσει το κινητό λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τώρα, μην λέμε, μην
1: τώρα να μην γυρίσω εγώ μόνο στην άλλη την άποψη
2: σίγουρα,
1: τώρα.
2: Ναι,
0: και να σου πω κάτι, κανένα παιδί δεν φταίει. Εμείς φταίμε που τα κάναμε έτσι.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Κοίτα.
0: Άρα η κυβέρνηση από εμάς πρέπει να κόψει τα κινητά. Εμείς τα μάθαμε. Για να ηρεμήσει το κεφάλι μας. Μάθαμε τα πιτσιρίκια να έχουν κινητό.
2: Εγώ τα παιδιά τα άφησα παράδειγμα αργά να πάρουν και κινητό. Και δηλαδή με λίγο πάντα, λίγες ώρες.
1: Σε ποια ηλικία και τους έδωσες πρώτη φορά κινητό?
2: Με 14, ναι, με 14.
1: Αχα, 14, ωραία ηλικία. Και μέχρι τότε τι λέγανε? Σου ζητούσανε μπαμπά, θέλουν να μου δώσεις, να μου πάρεις ένα κινητό?
2: Εννοείται.
0: Παίζανε με πέτρες.
2: Εννοείται.
1: Και ποια ήταν η απάντησή σου? Δηλαδή εμένα με νοιάζει πάρα πολύ πώς το αντιμετώπισες, τι είπες?
2: Να σου πω, τους πήρα πριν κινητό, αλλά όχι smartphone, τα απλά.
1: Ναι.
2: Ένα απλό. Δηλαδή μόνο να ξέρω που βρίσκονται να μπορούν.
1: Αχ, τον χάσαμε. Ανδρέα. Έπεσε η γραμμή.
0: Είχαμε ωραία συζήτηση. Δεν πειράζει.
1: Τα μηνύματά σας πάρα πολλά. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ειρήνη, τον Νίκο, τη Μιράντα, τον Γιάννη, οι οποίοι έτσι λένε πολλές απόψεις και μας βοηθάνε και πολύ. Με βάση παιδοψυχολόγους, λέει, από όσο γνωρίζω από την δική μας, λέει, είναι επιτρεπτή χρήση οθονών μία ώρα την ημέρα, αλλιώς 2 ώρες το Σάββατο και 2 την Κυριακή. Εμένα είναι 9 χρόνων και έχω καταφέρει να τον περιορίσω και στο YouTube και στο Roblox. Τι είναι το Roblox?
0: Ένα παιχνίδι που παίζουν στο κινητό αλλά και στο PlayStation.
1: Α, είναι παιχνίδι. Ωραία.
0: Και παίρνουν και V-Bucks και παίρνουν και Roblox και όλα τα σχετικά.
1: Όπως καταλάβατε, ο γιος του Γιώργου τα έχει τα πάντα.
0: Όχι, το έχω με μέτρο. Εγώ δεν έχω παράπονο, να σου πω την αλήθεια. Τον περιορίζω αρκετά. Και ευτυχώς προτιμάει το έξω. Δηλαδή, αν παίζει PlayStation και του πεις, αλλά πάμε έξω να παίξουμε, τα κλείσε σε 3 δευτερόλεπτα.
1: Νομίζω ότι ο Κυριάκος μας είναι η εξαίρεση του κανόνα.
0: Δεν είναι του τύπου, όχι, άσε με να παίξω, όχι, άσε με να παίξω. Προτιμάει το έξω με την παρέα παρά το μέσα με.
1: Καταπληκτικό. Πόσο είναι ο Κυριάκος μας τώρα, 10?
0: 10 πάει στα 11.
1: Τέλεια. Είναι μια τέλεια ηλικία να αρχίσουμε να κόβουμε.
0: Έκανα πολύ καλή δουλειά.
1: Γεια

Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
12: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
13: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα πας.
15: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show. 2-10-300-104-8. Καθημερινά τρεις από εσάς βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δική σας μαντεψιά στο μυστικό ήχο και μπορείτε να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά. Για άκου. Η μεγάλη βοήθεια που δώσαμε είναι η εξής. Το κάνεις μόνος σου στο μπάνιο.
3: Α, ναι, σωστά.
2: 2-10-300-104-8. Ποιος είναι άραγε ο μυστικός μας ήχος? Μπορεί να είναι 3η και 13, αλλά σήμερα μυρίζομαι νίκη. 2, 10, 300 και 104, 8.
3: Τι λες?

0: σπάσουμε όλα.
1: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
0: Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Ελένη μου. Καλά είμαστε εδώ, ψάχνουμε να βρούμε το μυστικό ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. Για άκου. Τι είναι τούτο, βρε, Ελένη?
2: Μου κάνει δύο πράγματα.
0: Ναι, για πες.
2: Η αυτόματη σφραγίδα.
0: Ναι.
2: Και το τρυπητήρι, αυτό που τρυπάμε τις κόλλες για τον ντοσιέ.
0: Α, το παρθενό κόφτη λέγαμε εμείς. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, αυτό που κάνει τρύπες?
3: Το διακορευτή.
0: Διακορευτής, ναι.
2: Αυτό.
0: Τι διαλέγεις όμως?
2: Θα πω αυτό. Το διακορευτή.
0: Διακορευτή. Δεν είναι, βρε Λένη μου, διακορευτής. Δεν είναι, δεν πειράζει, βρε Λένη. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Φράγκο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για άκου. Τι είναι τούτο?
4: Λοιπόν, Γιώργο, εγώ είμαι σε δύο. Ή η οδοντόχουσα που πλένουμε τα δόντια.
0: Ναι.
4: Ή το άλλο, πίγκαλ που καθαρίζει το λεκάνη.
0: Τουλάχιστον πήγε στο μπάνιο. Όπως είπαμε, ότι κάτι κάνουμε μόνοι μας στο μπάνιο.
4: Ναι, τώρα από αυτά τα δύο.
0: Τι διαλέγεις?
4: Εσύ τι λες?
0: Για να δεις πόσο καλός. Για να δεις πόσο καλός είμαι. Για να δεις πόσο καλός είμαι. Ούτε το ένα είναι ούτε τα.
3: Ωραίος.
0: Δεν πειράζει, ρε Φράγκο. Μπορώ να ξανατηλήσω συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Βάσο.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα. Για άκου, Βάσο μου. Τι είναι αυτό?
5: Το καζανάκι.
0: Το καζανάκι. Το μπουτόν, να υποθέσω, ε. Που το πατάμε, πας και δουλεύεις.
5: Πατάμε και δε.
0: Μπράβο, μπράβο. Ούτε αυτό είναι ούτε το καθενάκι.
3: Τουλάχιστον είμαστε σωστά στο μπάνιο, Γιώργο.
0: Δεν πειράζει, ρε Βάσο μου. 2-10-300-1048. Δηλώνεις συμμετοχή για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και κολλασμένα θα πάρουμε τις πίτσες από τον Αλυμπή νησί, τα ζυμαρικά του, ναπολιτάνα με σπαγκέτι,
2: καρμπονάρα
1: με ταλια... τέλα, με τέσσερα τυριά, παιδιά, με πέστο, με τρούφα, με κοτόπουλο, αλλά κρέμ και έχω όρεξη, παιδιά, να πάρω την κόρα από την πίτσα, την πεπερώνη, έτσι, που θα
2: έχω. Όπως έλεγες ότι η μακαρονάδα δεν θέλει ψωμάκι.
1: Έχω όρεξη, είπα. Θα ήθελα να σμπρώξω το τελευταίο το ζουμάκι. Που να μην πάρω το πιάτο δηλαδή και να πάρω με τη γλώσσα. Όχι, με το ψωμάκι το τελευταίο. Ψωμί δεν κάνεις τη ζυμαρικά, όχι πίτσα.
2: Την κόρα την πίσω παίρνεις.
1: Και το σκορδόψωμο είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Όλα από την πινσαρία του Αλυμπινής. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω, τι να σας πρωτοπώ να δοκιμάσετε. Ξέρω όμως ότι τα ζυμαρικά του είναι ένα και ένα. Έχετε όρεξη να φάτε μια μπολονέζε, έχετε όρεξη να φάτε κοτόπουλο με πικάντικη σάλτσα. Όλα τα έχει ο Αλυμπινής με ένα απλό τηλεφώνημα στο 22 210 25 20. Με έφαγε, Σατανά, με έφαγε.
2: Άκου, μαράκι μου, Τρίτη και 13 λέει σήμερα, έτσι, σωστά. Άτυχη ημέρα.
1: Ναι.
2: Ενώ οι υπόλοιπες 364 είναι όνειρο.
1: Δεν μπορώ.
0: Έρχεται.
2: Έρχεται το όνειρο όμως, παιδιά. Έρχεται αυτό το υπέροχο μοναδικό πράγμα στο καφέ με 104,8. Έρχεται, έρχεται.
1: Και αν έχετε μπει μέσα στα social media, παίζουμε και ένα παιχνιδάκι. Πότε περιμένετε ότι θα γίνει αυτή η μεγάλη αποκάλυψη για εμάς και για εσάς και για όλο τον κόσμο που μας αγαπάει πάρα πολύ?
2: Οπότε μπες Instagram, TikTok και Facebook στο καφέ με 104,8 και κάνε το δικό σου σχόλιο.
1: Πότε πιστεύεις ότι έρχεται η αποκάλυψη και τι είναι?
0: Έρχεται.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
2: Γιώργος και Μαρία.
0: Και πιστεύω, παιδιά, ότι το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για να κάνουμε τραπέζια έξω. Περιμένεις φιλαράκια, περιμένεις τους κουμπάρους σου, περιμένεις τα αδέρφια σου. Το καλύτερο τραπέζι γίνεται έξω στην βεράντα. Δεν υδρώνουμε, δεν ψάχνουμε για σκιά, δεν λέμε άντε να τελειώσει το τραπέζι γιατί ψινόμαστε. Όχι, καθόμαστε χαλαρά. Και το μόνο που χρειαζόμαστε, παιδιά, είναι ένας χώρος που μπορεί να μας προστατεύσει όταν ο καιρός αλλάζει. Όταν έχουμε τα τσουρτσουρ που λέει ο Γιώργος. Όταν έχουμε τους ανέμιδες, τους αέριδες. Και η σωστή υπέργολα, παιδιά, και το σωστό σύστημα σκίασης έρχεται από το Θανάση Ρώση, που έχει διαφορετικές λύσεις για διαφορετικούς χώρους και ανάγκες, από πέργολες μέχρι G-Zip Vertical Systems. Και δεν είναι μόνο για σπίτια, είναι για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επαγγελματικούς χώρους. Και αν θέλεις τώρα να αξιοποιήσεις και εσύ περισσότερο τον εξωτερικό σου χώρο, τηλεφωνάκι τώρα στο Θανάση το Ρώση, 698-5069-798, Γιώργο.
1: Λοιπόν, και για πείτε μου, ρε παιδιά, και στείλτε μηνύματάκι στο Viber στο 697-800-1048 και εσύ μπορεί να μου πεις, Μαρία μου, ποια χώρα ναι, έχει τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο και ποια ναι, χώρα έχει την μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση. Δηλαδή, πάμε στα δύο άκρα. Ποια χώρα δίνει πόνο, θέλει μάλλον να δώσει πόνο.
0: Θέλει, δεν το κάνει.
1: Δεν ξέρουμε. Λέει ποια χώρα
0: έχει ορέξεις.
1: Έχει σεξουαλική διάθεση στο τέρμα, στα κόκκινα. Ναι. Και υπάρχει και άλλη που είναι στα τάρταρα. Πάγος. Ποια μπορεί να είναι πάγος?
0: Όχι, θα πιάσω το φωτιά και λάβρα. Θα πω η Κίνα που έχει και 8 δισεκατομμύρια κόσμου.
1: Επειδή είναι πολύ, σου λέει γίνονται πολλά.
0: Γίνεται πολλά. Τόσο κινέζικα.
1: Ναι, αλλά είναι όλοι ίδιοι.
0: Γιώργο. Λοιπόν, από την Κίνα για το πολύ hot και για το πολύ θα πω κάπου πάνω ψηλά. Θα πω Στοκχόλμη, Σουηδία, Νορβηγία. Εκεί που πιστεύω είναι κρυουλιάριδες.
1: Λόγω καιρού κιόλας και μουντήλας, μάλιστα. Εσύ από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει?
0: Εγώ δεν έχω γνώση, Γιώργο.
1: Άι, φύγε από εδώ. Πού έχεις δει σε αυτά που τα μέρη που έχεις πάει έτσι τα hot πράγματα και πού τα κρυοκολέ?
0: Θα σου πω κάτι που έλεγαν οι παλιοί.
1: Ναι.
0: Παπούτσι από τον τόπο σου και εσύ είναι μπαλωμένο. Σαν τον Έλληνα, τον ωραίο, τον άντρακλα με την κυλίτσα, δεν θα βρεις πουθενά αλλού αυτή την καραμελίτσα.
1: Μάλιστα. Για στείλτε, παιδιά, μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Ποια χώρα έχει τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση που δεν έχει καθόλου όρεξη να κάνει σεξάκι, αλλά ποια είναι η χώρα η οποία έχει πολύ διάθεση?
0: Μπορώ να σου πω όμως ποιος πολιτισμός είναι πολύ κρυόκολος.
1: Ποιος?
0: Πολύ.
1: Ινδιανή.
0: Γιώργο, ξεκόλα τη ζωή σου. 5 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Μισή δεκαετία τη ζωή μου.
1: Μου έχει πει ότι είχε γνωρίσει ένα Ινδιάνο.
0: Ταξίνεται ο Ινδιάνο στο πέρα. Ναι.
1: Βασιλική, δεν το ξέρει.
0: Βασιλική. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Το μαγρύ αγούρι είχε γνωρίσει.
0: Σε παρακαλώ, όχι.
1: Έχει δοκιμάσει Ινδιάνο. Καλά, κάτσε, έρχομαι να σου πω την ιστορία.
0: Γιώργο, Βασιλική, αμάγκεση.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και τον μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
9: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
10: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
12: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
13: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
14: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
18: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό.
0: Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
17: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και hot πληροφορία η οποία καίει. Τρέχουμε όλοι στο τρελό περίπτερο που όλα τα κρουασάν Μόλτο τα έχει μόλις 1 ευρώ. Οποιαδήποτε γεύση και αν θέλεις για εσένα, τον άντρα σου, το παιδάκι σου που θα πηγαίνει στο σχολείο, θα

0: Μπαίνοντας στον άλλο χάρτη, βλέπω παιδιά ότι σήμερα το βράδυ μετά τις 7 γίνεται ο κακός χαμός. Αστραπές, βροντές, καταιγίδες, μέσα στα κόκκινα μας έχει. Τώρα τι θα γίνει, νομίζω ένας θείος ξέρει.
1: Ας κάνουμε το σταυρό μας, να πάρουμε τσαγάκι στο σπίτι και να απολαύσουμε το τσουρ.
0: Κεράκια πάρτε, φακούς.
1: Γιατί καλέ, θα πέσει ο γενικός.
0: Α, καλά,
1: ρε, μην είσαι καταστροφολόγος.
0: Όπως δεν πέφτει κερανός, γίνεται διακοπή. Τι έκανα, εγώ φταίω.
1: Μήπως έχουμε μικρή τάση. Μικρό τέτοιο. Εμείς μήπως έχουμε μπει στο πρόβλημα.
0: Ποιο μικρό έχουμε.
1: Τι δεν ξέρω, έχουμε. Κάτι μικρό μήπως έχουμε. Να πάρουμε μεγαλύτερο.
0: Παρ' όλα αυτά, παιδιά, σήμερα μέχρι και την Παρασκευή από ό,τι βλέπω και την πόλη της Καλκίδας, πάμε τσουρ τσουρ, βροχή, βροχή, βροχή, βροχή. Θα μουλιάσουμε, θα παπαριάσουμε. Το ίδιο και η Αθήνα μέχρι την Παρασκευή με 21 βαθμούς Κελσίου και η Θεσσαλονίκη και εκείνη μέχρι την Παρασκευή τσουρ τσουρ τσουρ, βροχή, βροχή, βροχή. Νομίζω ότι θα παπαριάσει το σύμπαν. Αυτό το.
1: Σιγά μου, ρε, αμέσως γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια, ρε, παιδί μου. Έχουμε καιρό να δούμε βροχή.
0: Είπα ότι θα έχουμε πάρα πολύ βροχή. Αυτό είπα. Και να προσέχουν και οι ευάλωτες περιοχές.
1: Λοιπόν, δηλαδή.
0: Οι οποίες πλημμυρίζουν και έχουμε θέματα. Τι δηλαδή.
1: Μωρέ Γιώργο, πώς κάνεις έτσι. Για πες μας, έχεις αφήσει σε μια έρευνα η οποία μας έχει ξεσηκώσει. Η πιο πεινασμένη χώρα. Ψάχνουμε ποια είναι.
0: Πιο πεινασμένη.
1: Έτσι μας είπαν εδώ τα παιδιά.
0: Δεν είπα πεινασμένη.
1: Σε ερωτική διάθεση.
0: Η χώρα η οποία έχει χαμηλά σεξουαλική διάθεση. Δηλαδή δεν έχει καθόλου όρεξη να φάει.
1: Άρα
0: να...
1: είναι πεινασμένη.
0: Όχι πουλάκι μου, πεινασμένη είναι αυτός που πεινάει και δεν τρώει. Αυτός δεν θέλει να φάει.
1: Η Λίρ, λάθος τα έχουμε καταλάβει.
0: Δεν έχει διάθεση, λέμε.
1: Δεν
0: έχει σεξουαλική διάθεση.
1: Κουκου.
0: Έχει φαΐ, αλλά δεν το τρώει.
1: Γιατί δεν του σηκώνεται κουκού.
0: Τώρα στην Ιαπωνία, να πω την αλήθεια, δεν τρώνε.
1: Το ξέρα.
0: Δεν θέλουν να κάνουν
1: σεξ. Αυτή είναι καλή μόνο για τις ταινίες να βγάζουν. Αυτά ίσα ίσα να δούμε τον Ιάπωνα, ο οποίος θα πούμε από κούκλος.
0: Ποιος Ιάπωνας
1: ψυχή,
0: είναι κούκλος?
1: Πολλές κορεάτικες οι σειρές, οι Ιαπωνέζοι αυτοί που βγάζουν το Netflix. Όλοι ένας και ένας είναι. Μανουλομαναράκι, ρε παιδί μου, να πάρεις στο ποτήρι να τα πιεις. Δεν έχω γνώση, αλλά από αυτά που βλέπω.
0: Οι Ιάπωνες παρόλα αυτά. Το προτιμάτε στην ταινία.
1: Ιάπωνες.
0: Εντάξει, οκ, okay, γούστα
1: είναι αυτά. Βασιλική, τι πιστεύεις για τα Ιαπωνέζικα που υπάρχουν εκεί έξω?
0: Σ' αρέσει κανένας Ιάπωνας?
2: Ιάπωνο δεν έχω δει. Κορεάτικες έχω δει σειρές για να έχω άποψη. Υπάρχουν μερικοί ωραίοι.
1: Μερικοί ωραίοι φυσικά και υπάρχουν.
2: Αλλά δεν σου γεμίζει το μάτι.
0: Το άλλο να δεις δεν το γεμίζει με τίποτα. Από τι λένε τουλάχιστον, έτσι.
1: Καημένη. Και
0: εγώ γνώση δεν έχω. Τώρα τι να τη πει ο Ιάπωνας μπροστά στον.
1: Ποιον.
0: Έλα ρε.
1: Στον Ελληνάρα.
0: Ποιον Ελληνάρα, ρε, ποιον Ελληνάρα.
1: Ας τον εκεί που είναι, Χριστιανέ μου, δεν ξέρω κι αν ζει.
0: Στον Ινδιάνο τώρα, τι να μας πει τώρα το Ιάπωνα. Οι Ιάπωνες είναι πολλοί, αλλά δεν τρώνε. Οι Ιάπωνες δεν έχουν διάθεση καθόλου για σεξάκι. Δεν γουστάρουν, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να το σκεφτούν, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά.
1: Είχα ακούσει μια ιστορία που έλεγε για τους Ιάπωνες, ότι είναι τόσο ευγενικοί που πραγματικά όταν είναι να συνευρεθούν με το έτερο νήμιση, ζητάνε permission, ζητάνε άδεια.
0: Να σε ακουμπήσω.
1: Ναι.
0: Θα
1: ήθελες να βρεθούμε το βράδυ, δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση πριν γίνει αυτό, δεν έγινε.
0: Γι' αυτό βαριούνται, άμα είναι να κάνεις ολοκληρή συζήτηση.
1: Πολύ ευγένεια οι Ιάπωνες.
0: Να σου μιλάω ευγενικά 45 λεπτά για 2 λεπτά, άσπρα.
1: Γιώργο.
0: Αλλά ποια είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση?
1: Βραζιλία.
0: Η Ελλαδάρα, μωρή, γιατί έχω βάλει άλλη. Η Ελλαδάρα. Οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν έντονη τη σεξουαλική διάθεση.
1: Μόνοι τους ή με παρέα?
0: Μόνοι τους.
1: Μόνοι τους. Πού να ξέρω, καλέ, έχεις ακούσει πολλές γυναίκες να θέλουν το βράδυ να.
0: Και με ρωτάς, δεν έχω κάνει γυναίκα.
1: Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Παιδί μου, δεν είπαμε ότι κάνουνε. Είπαμε ότι θέλουνε. Άλλο τι κάνουνε. Δεν είπε κανείς ότι κάνει κανένας κάτι. Όχι, λέει, έχω, αλλά δεν κάνω.
1: Ας το θέλω, θα μείνουνε.
0: Άρα μόνοι μας, καλά το είπες.
1: Γιώργο, έλα ρε.

0: Έρχεται
1: και είναι κολλασμένο και αυτό. Και έρχεται, παιδιά, γιατί θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, νομίζω, αν μπείτε στα social media του Σοκαφέ με 104,8 και θα δώσετε
2: μπορείτε
1: και εσείς.
2: Μπορείτε να πείτε και εσείς την άποψή
1: σας. Τις δικές σας ημερομηνίες. Τι έρχεται άραγε, 6, 9, 7, 800 και 104,8. Τι είναι αυτό το μεγάλο, ωραίο, το οποίο θα μας αρέσει όλους.
2: Είναι μεγάλο.
1: Τεράστιο.
2: Είναι ωραίο.
1: Ναι.
2: Ακούγεται δυνατά.
1: Έχει ωραία χρώματα.
2: Έχει ωραία χρώματα, βεβαίως.
1: Αλλά τι είναι άραγε.
0: Έρχεται.

0: Καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα. Δεν είμαι προληπτικιά.
0: Προληπτικιά.
1: Όχι, δεν είμαι, γι' αυτό θα πάω στο Optics Poly σήμερα, παιδιά, να πάρω γυαλιά. Και θέλω να δω και εγώ τον έρωτα. Θέλω να τον δω από κοντά. Θέλω να τον δω από μακριά. Θέλω να τον δω με γυαλιά τα οποία προστατεύουν τα ματάκια μου. Τα Optics Poly Κανάρια 7 βαθύ αυλίδος. Είτε είναι Ιάπωνας είτε είναι Έλληνας. Εμείς θα του φτιάξουμε τη διάθεση να έχει πάντα όρεξη για σεξ. Γιατί από εμάς κοριτσάρες μου εξαρτούνται όλα.
0: Ναι.
1: Αν θα σηκωθεί, δεν σηκωθεί η διάθεση του λουνού, από εμάς εξαρτάται.
0: Διαφωνώ.
1: Γιατί?
0: Πρέπει και ο άλλος να κάνει μια προσπάθεια.
1: Μόλις εδώ θα την κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ θα του δώσεις το ερέθισμα. Από εμάς, κορίτσια, ξεκινάνε όλα. Όλα από εμάς. Ακούστε τη Γεωργίτσα που κάτι ξέρει. Γι' αυτό θα πάω να πάρεις γυαλιά μυοποίηση, τα οποία δίνουν μια άλλη φαντασίωση στον έρωτα. Optics Poly Κανάρι 7 βαθύ αυλίδος. Βρίσκεις τα πιο ωραία γυαλιά με εκτοσάρες που φτάνουν το 60% μόνο για εσένα σε όλες τις επώνυμες μάρκες.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι.
1: Ό,τι θες.
0: Σου αρέσει να μιλάς στο σεξ?
1: Πόσο να πει κάποιος μόνος του.
0: Δεν μπορώ άλλο. Μωρή.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier, έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού, εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
4: Τέραπα!
3: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
4: Τέραπακ!
3: Τι τέραπακ, παιδί μου!
5: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
6: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
7: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά. Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning, everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: 2-10-300-104-8. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα που είναι υπέρα αρκετά. Σου μένουν κάβακα για την επόμενη φορά. Έχουμε 5 ερωτήσεις, ένα γράμμα από τον αλφάβητο, το οποίο χρειάζονται απαντήσεις από το συγκεκριμένο γράμμα, αυτές οι ερωτήσεις μοναδικές. Γιατί κάνεις έτσι?
1: Γιατί τώρα δεν μας φτάνουν τα 30 δευτερόλεπτα,
0: τι
1: αλλά έτερον εκάτερον.
0: Σου βάλω ένα λεπτό.
1: Πάλι.
0: Τι να σου βάλω.
1: Δεν πειράζει.
0: 2-10-300-104-8 δηλώνει συμμετοχή, γιατί έχουμε σήμερα το ΤΑΦ, το ΒΙΤΑ και για τη Μαρία το ΣΥΓΜΑ. Η Μαρία σου δείχνει τον τρόπο για να κερδίσει το μοναδικό αυτό παιχνίδι, μοναδικά δώρα. Είσαι έτοιμη?
1: Πάει, θα δούμε.
0: Ωραία. 30 δευτερόλεπτα για ένα λεπτό.
1: Με ποιο παίζω?
0: Το ΣΥΓΜΑ είπαμε.
1: Α, ξέχασα.
0: Το ΣΥΓΜΑ. 2-10-300-104-8 δηλώνει τώρα τη συμμετοχή.
1: Πάμε.
0: Σου και θέλω να μου πει. Έχει ένα υπότη.
1: Στολή.
0: Θα φέρω στην κηδεία σου. Φοράει ο βασιλιά.
1: Στέμα.
0: Βγάζει πολλά ο άντρας, αλλά μόνο ένα κάνει τη δουλειά. Ανεβάζει συνέχεια στο Instagram. Θα φέρω στην κηδεία σου.
1: Θα φέρει στην κηδεία μου.
0: Βγάζει πολλά.
1: Σιτάρι θα φέρει στην κηδεία μου.
0: Βγάζει πολλά ο άντρας, αλλά μόνο ένα κάνει τη δουλειά.
1: Ένα κάνει τη δουλειά. Στεφανιογράφημα.
0: Ανεβάζει συνέχεια στο Instagram.
1: Stories. Το κέρδισα. Δεν κέρδισα. Πάλι.
0: Δεν κέρδισα. Τι να κάνουμε, ρε Μαρία, τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Τι δεν βρήκα.
0: Το σπερματοζωάρι. Άντε, τώρα στην κηδεία σου Στεφάνη είναι στην ουσία, αλλά
1: θα
0: okay,
1: μου φέρεις
0: δεν
1: πειράζει. Στεφάνη.
0: Δεν θα φέρω. Σιγά-σιγά χρεωθώ για τη Στεφάνη. Θα δώσω το χαμόγελο του παιδιού. Είναι τη νέα μόδα. Β' και τάφ έχω για εσένα. 2-10-300-104-8. Ποιος είναι έτοιμος να δώσει τις δικές του απαντήσεις?

0: Έχει ήρθει η ώρα, η αγαπημένη μας ώρα, για αυτό το παιχνίδι το οποίο γελάμε πάρα πολύ και άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο. Άσε το μυαλό σου να δώσει απαντήσεις με ό,τι θέλεις εσύ, αρκεί να ξεκινάει με το γράμμα που λέμε εμείς καθημερινά. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Γεια.
0: Έλα, Θοδωρή μου, είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, θες να παίξεις με το ταφ ή το βήτα?
1: Βήτα.
0: Με το Β. Έχεις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα Β σε ερωτήσεις που θα σου κάνω και ο χρόνος ξεκινάει. Αποκαλείς τον σύντροφό σου.
1: Βόδι.
0: Δε φοράς τον έρωτα.
1: Βρακή.
0: Ακούς λίγο πριν τη βροχή.
1: Βοή.
0: Φοράς στα χέρια.
1: Βρακιόλι.
0: Μπαίνεις στο παγωτό και στο γιαούρτι.
1: Βανίλια.
0: Εντάξει.
2: Πολύ καλό.
0: Και σου μείνανε και 10 δευτερόλεπτα.
2: Τρομερός.
0: Μαρία, πάρε παράδειγμα.
1: Και πάμε και με το ταφ.
2: Και πάμε και με το ταφ, άκαλα.
0: Αύριο με το ταφ, αύριο με το ταφ. Γιατί έχω τη Σοφία που θέλει να παίξει με το ταφ. Σοφία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: τι
0: Σοφία.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε. Ελπίζω να τα πας καλά όπως και ο Θοδωρής. Είσαι έτοιμη?
3: Μακάρι. Έτοιμη, ναι.
0: Έχεις το γράμμα ταφ. Όπως λέμε τάκης. Okay.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
3: Ναι, ναι.
0: Βάζεις στο σύγκαμα.
3: Αληθή, δεν θυμάμαι τον τρόπο που λέγεται.
0: Έχει το ζαχαροπλαστείο.
3: Τσουρέκι.
0: Φοράει συνήθως μια δικηγόρος.
3: Ταγέρ.
0: Το κάνεις στο κατοικίδιό σου.
3: Υπάρχει
0: σε όλα τα υπάρχει σε όλα τα αυτοκίνητα.
3: Τιμόνι.
0: Βάζεις το σύγκαμα.
3: Τάλκ.
0: Ναι. Σοτσάκ, βρε Σοφία, σοτσάκ. Μείνε στη γραμμή για το δωράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλώνει τώρα συμμετοχή στο 210-300-1048.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και 22-2-10-64-36. Κάντε τη δική σας παραγγελία. Μπορείτε και μέσω e-food, βέβαια. Και θα πάρουμε muffin βανίλια. Παιδιά, μιλάμε για το πιο ωραίο. Όπως και muffin σοκολάτα. Μπορείτε να πάρετε τα πολύ ωραία και μπάρες Δημητριακών και μπάρες βρώμης για εσένα που
1: βρίσκεται. Αγίνα, θα κινηθούμε σήμερα.
0: Νομίζεις. Πέρα από τα κουλουράκια, τις φωλιάτες μας, έχουμε ντονατσάκια. Έχουμε ντόνατς για όλες τις περιστάσεις, για όλες τις ώρες της ημέρας. Έχουμε σαντουιτσάκι που μπορεί να το φτιάξεις με ό,τι υλικά θέλεις εσύ, όπως και μοναδικές κρέπες, γλυκές και αλμυρές. Διάβαζα τα κλαφ σάντουιτς, παιδιά, που είναι υπέροχα μοναδικά. Έχουμε και παιδικό μενού, σαλατούλες για το μεσημεράκι, γιατί είμαστε fit. Και το βράδυ παίρνετε κρεπάρα, κρέπα, ζαμπόν, τυρί, κοτόπουλο, μαγιονέζα, πατάτες και μία γλυκιά σοκολάτα, μπανάνα, ένα μπισκότο.
1: Και δεν ξυπνά το πρωί.
0: Γιατί?
1: Αμωρή Γιώργο,
0: γιατί είναι παχύ, να σου πάρω κουρασανάκια σοκολάτα, παιδιά, που είναι καταπληκτικά. Ναι. Που είναι και σε βουτήματα. Ναι. Τα μίνι που είναι μπουκίτσες και τα πιο ωραία cookies που μπορείτε να δοκιμάσετε μαζί με το καφεδάκι σας. Και κουλουράκια Θεσσαλονίκη.
1: Που δεν μένει ποτέ στο ένα cookies.
0: Εννοείται. 2-3 θα πάρετε. 22-2-10-64-36 για τις δικές σου παραγγελίες.
1: Λοιπόν, η μέρα μας ζητά να κινηθούμε με περισσότερη ψυχραιμία και θα υπάρχει συναισθηματική ένταση και κάποια δυσκολία προσαρμογή σήμερα. Λοιπόν, περισσότερο αρνητικά, Κρυοί, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Κρύε, η Τρίτη μπορεί να ξυπνήσει την ανάγκη σου για αλλαγή τόσο στην προσωπική σου ζωή όσο και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Η μέρα σου 1-7. Ταύρε, η σχέση και η συνεργασία σου μπορεί να χρειαστούν περισσότερη υπομονή σήμερα, ειδικά αν διαπιστώσεις ότι οι άλλοι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες από τις δικές σου. Η μέρα σου 1-6. Δίδυμε, η ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να προχωρήσεις πρακτικά ζητήματα και να βρεις λύσεις σε εκκρεμότητες που σε απασχολούν, αρκεί να μην αφήσεις τις πολλές υποχρεώσεις να σε αποσυντονίσουν. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη να περάσεις όμορφα με ανθρώπους που αγαπάς μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Ακόμη και αν η μέρα ξεκινήσει με αρκετές υποχρεώσεις, η μέρα σου 8. Λιονταράκια μου, κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα ή μια διαφορετική άποψη μέσα στην οικογένεια μπορεί να σε βγάλουν από την ηρεμία σου και να σε κάνουν να αντιδράσεις πιο έντονα από όσο χρειάζεται. Η μέρα σου 1-6. Παρθένε, η Τρίτη μπορεί να αποδειχθεί παραγωγική, καθώς έχεις τη δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα τη σκέψη σου, να επικοινωνήσεις τις ιδέες σου και να διευθετήσεις πρακτικές εκκρεμότητες. Η μέρα σου 1-8. Ζύγε, η προσοχή σου στρέφεται στις προσωπικές αξίες, στα οικονομικά και σε όσα σου προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας, ενώ μπορεί να θέλεις να επανεξετάσεις μια απόφαση που πήρες πρόσφατα. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, με τη Σελήνη στο ζώδιό σου μπορεί να αισθάνεσαι τα πάντα πιο έντονα και να έχεις την ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες ή να αλλάξεις κάτι που σε πιέζει εδώ και καιρό. Η μέρα σου 1-7. Τοξότη, η ημέρα σε προσκαλεί να κινηθείς λίγο πιο ήρεμα, να ακούσεις τη σκέψη σου και να προετοιμάσεις τα επόμενα βήματά σου. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, οι επαφές με φίλους και συνεργάτες μπορούν να σου δώσουν χρήσιμες πληροφορίες ή να σε βοηθήσουν να δεις έναν στόχο από διαφορετική οπτική. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στις προτεραιότητες ή μια συζήτηση που θα σε αναγκάσει να επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι μια κατάσταση. Η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια, η Τρίτη ευνοεί την αναζήτηση νέων εμπειριών, τη δημιουργική σκέψη και τις συζητήσεις που σε βοηθούν να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Η μέρα σου 1-8.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
10: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
11: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Πέρα από την έρευνα της Φιλανδίας, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πιο προχώ, αγάπη μου.
3: Κάνουμε κάτι, αυτό έλεγα.
2: Και εδώ η Βασιλική θα μας δώσει τα φώτα της. Στα ελληνικά πάρτι στην Ελλάδα δεν έχουν καλαθάκια, έχουν ποτηράκια.
3: Τα έχω πάει σε πάρτι που σου έχει τρία διαφορετικά χρώματα ποτήρια. Και γράφει πάνω, το έχουν γράψει ρε παιδί μου, ότι το ένα χρώμα είναι σε σχέση σημαίνει.
2: Ναι.
3: Το άλλο ότι είναι περίπλοκο.
2: Αχα.
3: Και το άλλο τους ελεύθερες. Οπότε ανάλογα το ποτηράκι που κρατάς θα έρθει να σε προσεγγίσει ο
2: άλλος. Συγγνώμη,
3: τι πάρτι είναι αυτά.
2: Λούζα.
3: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
5: Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Πώς?
1: Μάτα φάκα.
2: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
14: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
15: Η θεατρική ομάδα Ανθιδόνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 12. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Ωραία μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε, παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει, να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω, στεναχωρημένος, και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα, η οποία τον κάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα: έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει: Όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει: έλα, μαμά, είσαι μέσα!
2: Ωρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Pizza, pizza, okay!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier, έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού, εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή καλύτερα. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια, είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, τα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: έρχεται.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
3: Oh no.
2: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
3: Πώς καλά!
2: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
3: Ποιο?
2: Το αίσθημα αγάπης.
3: Πώς καλά, ρε!
2: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
3: Ποιο μαλλί?
2: Και έγειρα, σου ρούφιξα, μωρό μου, το...
3: Ποιο?
2: Φιλί.
3: Ρε, είσαι καλά!
2: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
3: Πώς σου πάει αυτό το πείμα?
2: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
3: Με το πεις!
2: Η φυγή.
3: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
12: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα? Λέει: βότκα.
2: Βότκα.
1: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, το γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα? Τσιγάρα. Βάλτε μου τσιγάρα. Αλλά να το μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουν τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουν?
3: Τι φλεώρο εσύ, θα μίλα να παζάρει ο άκουσο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός.
1: Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα, ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το τάξη. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει από το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
11: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
12: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
13: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΚ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
14: Ακαδημίες ΑΓΕΚ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 2.
18: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστίλ πρωτόγερος και στο προστίλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστίλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστίλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανίαμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier, έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
10: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
11: Τέραπα!
10: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
11: Τέραπακ!
10: Τι τέραπακ, παιδί μου!
11: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι τέραπακ.
10: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
11: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
12: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου, Οίκος Ενοχής. Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
10: Αλεμπινίσης, με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του, το ρουλιαχτό, σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το ρουλιαχτό.
2: Καλά, παιδί μου!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
6: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

αντιγραφή, η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφουν.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσικοί και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγήκαμε το Χριστάκι και εκεί που καθόμασταν μου λέει: έχω ονομάσει το όριό μου ζωή. Γιατί η ζωή είναι σκληρή. Έλα ρε του λέω, αλήθεια ρε του λέω. Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι και μικρή του λέω.
2: Μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα. Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
4: C'est toi que je veux.
5: Le cinéma.
6: Your life belongs to
5: the cinema. Dasquino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
7: Και εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
2: Θες, ρε, εσύ, Γιώργο.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
2: Κι εγώ το ίδιο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θες να το πούμε μαζί.
2: Άντε, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
2: Σιλήθιος. Το είμαι σίγουρη πια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221051601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις. Σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιν. Ολέο Μαγ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτζίου. Θέση Γέφυρα. Οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
7: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
9: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 4.
11: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Κάλτη μπαταρία, καλέ.
2: Είναι σαν το ανέκδοτο, δεν ξέρω πώς κλείνει.
1: Ποιο ανέκδοτο?
2: Έλα, τρεις φορές το έχω πει.
1: Αλήθεια.
2: Παναγία.
1: Ούτε που θυμάμαι.
2: Παίρνει μια τύπησα τηλέφωνο σε ένα sex shop και αρχίζει και λέει: Γεια σας! Sex shop εκεί! Ναι, λέει ο υπάλληλος στο τηλέφωνο. Εσείς πουλάτε δονητές super extra. Τους χιλιάριδες, τους 18 πόντους, ναι κυρία μου, ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πώς κλείνουν?
1: Θεέ μου, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
10: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
10: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
12: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού? Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
17: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
18: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
17: Στην τράπεζα πήγες?
18: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
17: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
18: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
17: Και αυτή σου μύρισε?
18: Αυτή κι αν μου μύρισε.
17: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
18: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
17: Στον Αλεμπινίση?
18: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
17: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
18: Εντάξει, θα φας τώρα?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Ναι.
18: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
18: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
18: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
18: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
18: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Shock FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Διευκρίνησέ μου ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
10: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
11: Τέραπα!
10: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
11: Τέραπακ!
10: Τι τέραπακ, παιδί μου!
11: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
10: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 80 54.
11: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
12: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
13: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
14: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
15: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
14: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
15: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές. Express σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925, καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα με πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να σκαλέ, δώσε με ένα το λεπτό.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω. Ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλεπτάρει κανένας εμένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλεπτάρει. Δεν θα με βλεπτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρες, βροχερές καλησπέρες σήμερα στη Χαλκίδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε γίνεται της τρελής έξω.
2: Καλό χειμώνα!
0: Καλό χειμώνα και επίσημα, λες.
2: Όχι, εντάξει, είπαμε.
0: Εν τω μεταξύ, όχι, εντάξει, γιατί.
2: Φθινόπωρο δεν έχουμε.
0: Φθινόπωρο. Όλα με τη σειρά. Τώρα, αν και οι εποχές έχουν λίγο ξεφτυλιστεί, αλλά δεν βαριέσαι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα που ερχόμουν, πήγαινα πρώτα τη μικρή μελέτη και ήταν στο αυτοκίνητο και μου λέει την εξή ατάκα. Yeah. Βλέποντας να πέφτει βροχή στο αυτοκίνητο, ελαιοκαθαριστήρες να είναι έτσι σαν να ξέρεις, να μην, μην προλαβαίνουν και τα λοιπά. Λέει λοιπόν την φοβερή ατάκα η κόρη μου, αγρίεψε ο καιρός, έτσι.
2: Αυτό, με το παιδί βλέπει πολλές ειδήσεις.
0: Άκου τι είπε, αγρίεψε ο καιρός. Και της λέω, ναι ρε αγάπη μου, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα, αλλά κάθε εποχή έχει την ομορφιά της.
2: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να το βλέπουμε έτσι τον καιρό. Και μου λέει, πού τη βλέπεις εσύ την ομορφιά μου, λέει τώρα.
2: Όπορε, δεν έχει νεύρα.
0: Εντάξει,
2: ξύπνησε με νεύρα.
0: Είναι ψάρι, σαν και τη μάνα της. Οπότε καταλαβαίνεις, τα ψάρια είναι μία έτσι, μία γιουβέτσι. Ούτε ζυγίνα ήμασταν, ρε παιδί μου, εμείς τα ψάρια.
2: Όπορε, εντάξει, οι περισσότεροι που έχω ακούσει σήμερα δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Τι πράγμα είναι αυτό?
0: Ναι.
2: Και εγώ δεν μπορούσα να ξυπνήσω σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, και εμένα μου το είπανε. Μου το είπε και εμένα κάποιο σήμερα ότι δεν μπορούσε να ξυπνήσει.
2: Ρε, μήπως να σου κάσουνε.
0: Δεν ξέρω.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, αλλά ξανά σου πω κάτι. Όταν ο καιρός είναι έτσι, όταν ο καιρός είναι βροχερός. Ναι. Όταν ο καιρός είναι φθινοπορεινός και είσαι εσύ στο παπλωματάκι σου τώρα και είσαι γουτζουγουτζουγου. Πού να σηκωθεί?
2: Καλέ, ναι.
0: Και φαντάσουν να πιάσουν και τα κρύα.
2: Ω, καλά, δεν θα βγει το σπίτι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πώς είστε σήμερα με τόση βροχή και εντάξει, και θα έχει και αύριο άλλη τόση. Και θα έχει και αύριο άλλη τόση. Θα είναι κλειστά τα σχολεία, θα διαβάσουμε σε λίγο την ανακοίνωση του Δήμου κτλ.
2: Μα είδε και αυτό το. Τι.
0: Α, ναι, ήρθε και αυτό το. Εμείς έχουμε και 3-4-5 κινητά μέσα στο σπίτι. Ακουγόταν στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο, στο σαλόν. Ακούγονταν σε όλα τα μέρη του σπιτιού.
2: Ναι, ναι, το όλμπι.
0: Αυτό το τη έκτακτη ανάγκη, τέλος πάντων, τι είναι. Λοιπόν, για ξεκινήστε. Ξεκινήστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 697-800-1048 εδώ στο Viber. Έτσι, γιατί τη θέλουμε πάρα πολύ την παρέα σας. Και σήμερα, Θοδωρής Φέρης για ακόμα μια φορά ποδαρικό. Εδώ, στον Σοκ FM 104,8.

0: Σήμερα τα καταστήματα μπορεί να είναι ανοιχτά, αλλά έχει μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια βροχή. Οπότε να πάτε, να βγείτε, αλλά να είστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι, ρε, συλλογικό. Αφού παίρνετε μάξι όλοι.
0: Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αν θέλετε να κάνετε κάποιες αγορές έτσι που είναι. Ναι, παιδί μου, πρέπει να τις κάνετε, ας πούμε. Για παράδειγμα, έχετε ξεμείνει από κολάν.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι αυτό σοβαρό λόγο να πα στο Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα.
1: Εγώ θα είχα πάει ήδη.
0: Θα με σκοτώσει ο Δήμο Χαλκιδέα. Μεταξύ που λέω ότι έχει μεγάλη ανακοίνωση. Προσοχή στους δρόμους και τέτοια.
1: Α, ναι, ναι, το είδα.
0: Έχετε ξομείνει από πιζαμάκια.
1: Ναι.
0: Έχετε ξομείνει από εσώρουχα. Δεν είναι αυτό σημαντικός λόγος να πάρεις την ομπρελίτσα σου σήμερα και σιγά σιγά, ξαναλέω, να είσαι της υπομονής, γιατί στους δρόμους γίνεται της τρελής. Να κατέβεις τσουπ μέχρι το Unicorn, να το αφήσεις εκεί στο πάρκινγκ, στην αγορά.
1: Στο δημόσιο. Στο δημοτικό.
0: Ναι, στο δημοτικό. Μπράβο, δύο βήματα είναι το Unicorn. δημόσιο. Δύο βήματα είναι το Unicorn.
1: Ναι.
0: Κρυεζότου λοιπόν 41 στη Χαλκίδα για να πάρουμε και σήμερα τα καλύτερα στις καλύτερες τιμές Unicorn. Λέμε.
1: Λοιπόν, εσύ σήμερα είναι Τρίτη και 13.
0: Ρε, εσύ πώς το ξέχασα. Το πρωί το θυμήθηκα κάποια στιγμή γιατί έλαβα ένα τηλεφώνημα και το οποίο δεν ήταν και πολύ ευχάριστο. Και λέω.
1: Τι από τραπεζά.
0: Τέλος πάντων τώρα. Το οποίο λέω πω πρωί-πρωί. Και μετά σκέφτηκα, α, λέω γι' αυτό. Είναι Τρίτη και 13.
1: Ενέρεση.
0: Και δεν είμαι και προληπτική.
1: Ναι, λοιπόν, να δει τώρα, θα σου πω κάποια πράγματα μην τα κάνει σήμερα.
0: Καλά, τα περισσότερα φαντάζομαι δεν θα τα έχω κάνει, αλλά δεν ξέρω κιόλα για πε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σήμερα α πούμε μην περάσει λέει κάτω από σκάλα. Καλά, εγώ γενικά δεν περνάω κάτω από σκάλα γιατί το θεωρώ πάρα πολύ.
0: Ούτε εγώ περνάω κάτω από σκάλα γιατί φοβάμαι γενικά. Δεν μ' αρέσει να περνάω κάτω από σκάλα.
1: Όχι σκάλα που είναι του σπιτιού.
0: Κατάλαβα. Οι σκάλες που είναι... αυτές που έχουν.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ξέρεις, οι μάστορες, ας πούμε.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Γεια σου, ρε μάστορα. Χρήστο.
1: Όχι, κάτι έμαθα για αυτό, θα σου πω μετά.
0: Για μάστορα.
1: Ναι, και καλή φωνή. Μην ανοίξει ομπρέλα, λέει, μέσα στο σπίτι.
0: Όχι, εμένα η κόρη μου άνοιξε την ομπρέλα στο αυτοκίνητο. Μετράει. Είναι και αυτό χρυσουζιά ή μόνο στο σπίτι πιάνει.
1: Α, στο αυτοκίνητο δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μπορεί, ναι, δεν την πρόλαβε να την ανοίξει.
1: Ναι. Μη σπάσει καθρέφτη.

0: 13 άτομα.
1: Παιδιά, δεν μας βγαίνει ο αριθμός, λέμε. Δεν μας βγαίνει. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε για τις καρδούλες. Καλησπέρα και στον Νίκο, ο οποίος μας λέει καλησπέρα από το συνεφιασμένο Νούρτιγκεν. 3η και 13 σήμερα. Είμαστε όμως καλά. Και εγώ αυτό το πρόβλημα με τα πρωινά, λέει, να μην μπορώ να σηκωθώ. Το πιστεύω, λέει, ότι μας ραντίζουν. Τέτοια λες.
0: Ναι, ρε, μας πικάζουν.
1: Και συμφωνεί και το κοινό.
0: Μην πω για τα εμβόλια τώρα, άστο.
1: Όχι, άστο, μην το πει. Μην το πει. Λογαριασμό Κατερίνα Λιόλιου. Αμέσως τώρα, εδώ στον Σοκ FM 104,8 και ανυπομονούμε και για τις καινούργιες τις τραγουδάρες, έτσι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στο Βασίλη, ο οποίος μας λέει προσοχή, 3η και 13. Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει, μη μας το θυμίζετε, γιατί καταλαβαίνεις όλο αυτό κιόλας είναι και ψυχολογικό. Όντως το θυμίζουν, όλη εκείνη την ώρα συμβαίνουν τα περίεργα. Τέλος πάντων, τελείωσε η μέρα, τώρα πάει. Πάει η μέρα. Καλησπέρα στο Νεκτάριο. Καλησπέρα πέρα για πέρα, έπειτα από ένα σύντομο power nap. Αχ, μ' αρέσουν αυτά. Ξυπνήσαμε και απευθείας βάλαμε τη νούμερο 1 επιλογή για τα απογεύματα. Για την ακρίβεια, λέει ο Νεκτάριος, όχι απλώς ξύπνησα, πετάχτηκα σαν να μου είπε μια εσωτερική φωνή: ξύπνα! Έχει σοκαπογεύματα! Ρε, σε τι ωραία που τα λέει αυτός ο Νεκτάριος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μέχρι και ο Κεφίρ το επιβεβαιώνει. Νεκτάριε, πόσο ωραία τα λες.
1: Γιατί κοιμάται μεσημέρι,
0: Κοιμάται, ναι. Ξύπνησε από το μεσημεριανό του nap. Από το πώς το λέει, μισό λεπτό το είπε, από το power nap.
1: Αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, ωραίο ήταν. Δεν ξέρουμε τι ήταν.
1: Τι κάνεις, κοριτσέρα μου, πώς είσαι.
0: Ρεσί.
1: Έβαψες κάτι, έχεις βάψει μαλλί.
0: Έχω βάψει μαλλί σήμερα.
1: Ναι, ρεσί, κάνει μπάμπρε.
0: Έχω βάψει μαλλί, έβαψα ρίζα.
1: Έβαψε ρίζα, είχε βγει άσπρη.
0: Όχι, είχε βγει η σκούρα. Άμα ήταν άσπρη, καλά θα ήταν, θα τα έβαφα αφού έχω ξανθά. Μα ναι, τι καλά που θα ήταν.
1: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Σήμερα που είναι στην Εύβοια, 3η 14 Οκτωβρίου, έρχεται έντονη κακοκαιρία. Δεν ξέρω αν σου ήρθε και αυτό το μήνυμα έτσι που έκανε με τον ήχο.
0: Ναι, μας ήρθε. Και αυτό μας ήρθε, όλα μας ήρθαν.
1: Μπράβο. Αναμένονται από το απόγευμα έτσι βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία θα είναι 13 με 20 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Οι άνεμοι θα είναι 4 με 6. Μποφόρ στην Εύβοια μιλάμε τώρα, έτσι, γενικά.
0: Στην Εύβοια μιλάμε. Αν και θα μας ενδιαφέρει περισσότερο, όχι ότι σνομπάρουμε την Εύβοια, για όνομα του Θεού, αλλά έτσι επειδή είμαστε και στη Χαλκίδα, θα θέλαμε περισσότερο, ρε παιδί μου, την επόμενη φορά, αν δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, γιατί θέμα να έχω.
0: Και χωρίς να θέλω να σε δυσκολέψω, να εστιάσεις λίγο παραπάνω στην πόλη μας. Αυτό, ρε παιδί μου, τίποτα άλλο.
1: Παιδί μου, με ακούνε παντού τώρα, τι μου λες τώρα.
0: Ρε άλλο αυτό ότι μας ακούνε παντού, αυτό είναι σίγουρο. Καλημέρα. Από το ηλιόλου στο Delaware. Ορίστε βρε που μας ακούνε παντού. Εδώ σήμερα λέει μόνο 25 θα φτάσει η θερμοκρασία. Καλά σε είπε το παιδί. Α, για την κόρη μου, όσοι θέλετε σας δίνω το χειμώνα και το φθινόπωρό μου για το καλοκαίρι σας και την άνοιξη. Η αλήθεια είναι. Τι να πούμε, είναι το φθινόπωρο τώρα και εμένα δεν πολύ αρέσει. Οι βροχές βασικά δεν μου αρέσουν.
1: Είναι αίρεση,
0: σαν γιατί... εποχή μου αρέσει που πέφτουν τα φύλλα.
1: Αυτό είναι ωραίο, ναι. Αλλά τα τέτοια
0: πέφτουν τα φύλλα. Κάθεσαι δίπλα στο τζάκι. Έχεις φτιάξει σαλατούλα χωριάτικα λουκάνικα και έχεις βάλει στο ψωμάκι από πάνω, ξέρεις, αληφές και τέτοια ωραία. Από το αρτοπείο Λιάτης, παιδιά, πάντα να είναι το ψωμάκι, έτσι. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Χειροποιεί το ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Και βέβαια τα πάντα όλα. Από φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσίνια σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάμαι, ρε παιδί μου, μία εποχή που δεν είχα νεύρα, δεν με νοιάζει απολύτως τίποτα.
3: Ναι. Πότε ήταν αυτό?
1: Ήμουνα 4-5.
3: Πλάκα. Δεν μπορώ άλλο μαζί.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You're ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Παρακαλώ.
8: Μαρία.
7: Έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι, έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
7: Παρακαλώ.
9: Μην το κλείσεις.
4: Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
10: απογεύματα. Για πάμε τώρα στο Queen Vanilla, διότι και στο Queen Vanilla που βρέχει. Είναι ναι. Ωραία ρε παιδί μου να έτσι να αγναντεύεις τη θάλασσα.
11: Και να τρως γλυκό.
10: Να τρως γλυκό και να βλέπεις την υπέροχη θέα της παραλίας εκεί στη Χαλκίδα. Ναι, τι αρέσει. Ωραίο μέρος, τι ωραίο μαγαζί, τι ωραία αυτά που έχει μέσα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας, το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Το πρωί για το καφεδάκι σας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό, τη βάφλα, το γλυκό σας και το βράδυ βέβαια για μοναδικά ωραία κοκτέιλ, ποτάκια, ωραία ατμόσφαιρα. Και θέα στην παραλία. Αυτό είναι το Queen Vanilla.
11: Βέβαια.
10: Καλέ, τι έχετε κάνει σήμερα εδώ στο Viber? Έχετε κάνει ένα χαμό. Φιλιά πολλά και στη Μέρη. Καλησπέρα. Δεν σας προλαβαίνω. Ένας-ένας. Ο Νεκτάριος μας λέει για το Power Nap. Τι σημαίνει?
11: Α, τι σημαίνει αυτό το μικρό που είπε
10: πριν. Που είχε στην απορία. Ναι. Είναι ο υπνάκος ενέργειας. Είναι ένας σύντομος ύπνος, λέει, μέσα στην ημέρα που διαρκεί συνήθως από 10 έως 30 λεπτά.
11: Δηλαδή να τον πάρεις 10 έως 30 λεπτά.
10: Μετά δεν είσαι πιο κουρασμένος.
11: Λες δηλαδή, πω, δεν μπορώ εγώ έτσι. Να τον παίρνω δηλαδή μόνο 10 λεπτά.
10: Εμένα καταργά αργεί να με πάρει.
11: Ναι.
10: Να σου πω τώρα, αυτό που λέμε τώρα στον αέρα είναι... Δεν ακούγεται ωραίο.
11: Όχι, ρε, έτσι δεν λέει. Εμένα, πάρω ύπνο.
10: Εμένα κάνει 30 λεπτά τουλάχιστον πάρω ύπνο. Δηλαδή θα καθίσω άλλα 30 λεπτά μετά να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, άστο.
11: Ούτε ο ύπνο δεν σε παίρνει.
10: Ούτε. Το power nap εμένα δεν μου ταιριάζει, νομίζω.
11: Ναι.
10: Σκοπός του παρόλα αυτά είναι να αναζωογονήσει, λέει, τον οργανισμό και να βελτιώσει τη διάβγεια προτού το σώμα περάσει σε βαθύτερα στάδια ύπνου. Ρώτησε το φίλο μας, τον φίλο σου λέει για αυτά που μας έστειλε.
11: Α, τον Τσάντζι Πιτακόπουλο.
10: Τον Τσάντζι Πιτακόπουλο. Καλησπέρα στον Άλεξ. Πολλά φιλιά για ακόμα μια φορά. Τα έχει σήμερα με τη σημερινή μέρα, τα έχει με τις μαύρες τις γάτες, λέει.
11: Γιατί, α, είναι γρουσούζικες.
10: Οι γρουσούζικες, βρώμικες, οι ξένες. Οι γάτες, οι δικές μας είναι καλές όμως.
11: Ναι, ναι.
10: Δεν πειράζει.
11: Αυτό.
10: Λοιπόν, είσαι θεά. Πήγες να δώσεις ένα ρομαντικό κλίμα με τον Τζάκι και μετά θυμήθηκες ότι υπάρχουν πραγματικές απολαύσεις στη ζωή και πέταξες και τα λουκάνικα στα κάρβουνα. Έμα ναι.
11: Πολύ πονηρός. Ποιος ήταν ο Θεοδωρός?
10: Όχι, δεν είναι πονηρός, γιατί.
11: Αν παιδί πήγε για τα λουκάνικα, γι' αυτό το λέω.
10: Μα το εγώ τα είπα.
11: Ναι, ρε παιδί μου, αυτός.
10: Κοίτα, κοίτα, αυτός είναι πονηρός εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει χάρη, δεν θα πω άλλα.
11: Όχι, μην πεις.
10: Έχει χάρη, διότι πρέπει να σας θέλω να κρατάτε μυστικά αυτή την περίοδο. Αν και λίγες μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά. Κρατάς μυστικό. Γιατί αυτό που ετοιμάζουμε στον Shock FM δεν θα μείνει κρυφό για πολύ. Εσύ το υποψιάζεσαι ήδη. Οι υπόλοιποι θα το μάθουν σύντομα.
9: Έρχεται.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι τριτούλα. Είναι τριτούλα, μπορεί τριτούλα. Να βρέχει, ο καιρός να είναι χάλια. Αλλά ρε παιδί μου, τι ωραία να είσαι τώρα μέσα στο σχολαρχείο και να βλέπεις απ' έξω να βρέχει. Να βλέπεις τη θάλασσα, να πίνεις το κρασάκι σου, να τρως το μεζεδάκι σου. Αυτά είναι τα ωραία. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας με τις περίφημες ποικιλίες. Με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες. Όλα τα ωραία τα έχουν τα παιδιά μας εκεί στο σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Πέρασα προχθές, μεταξύ δεν είχε καρέκλα να κάτσεις.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Πού να βρεις να κάτσεις στο σχολαρχείο, αλλά εντάξει, κάντε μια προσπάθεια, θα βρείτε κάτι. Σήμερα δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, Ελένη, θα σας τριαχωρήσω.
0: Γιατί τι έκανα,
1: δεν ξέρω τώρα πώς να σας το πω. Αλήθεια.
0: Μπες το με το στόμα και βλέπουμε.
1: Λοιπόν,
0: να κρατήσω κανένα αντικείμενο, να εκτοξευθεί εντελώς τυχαία.
1: Όχι, ρε, εσύ, όχι. Εντάξει, εγώ όταν το διάβασα, να στεναχωρήθηκα.
0: Πρόσεξε, γιατί είναι Τρίτη και 13 σήμερα και μέχρι στιγμής δεν μου έχει πάει κάτι καλά.
1: Όχι, ρε, άκουμε. Να σου ρωτήσω, δεν έβγαλες αυτό το τεστ προχθές, πριν κάτι μέρες. Πόσο
0: σημαντικό. Πόσο θέλω.
1: Έλα, μωρέ, πες τώρα, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: 1,62.
1: 1,62. Πώ σε πιάνει. Δεν πιστεύω, ρε, παιδιά τώρα.
0: Γιατί.
1: Έχει γίνει χαμός, παιδιά.
0: Ναι.
1: Στη Φλόριντα, ρε παιδί μου, ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Δημιουργήσαν τέλος πάντων ένα νέο νόμο.
0: Τι
1: όπου όποιος λέει είναι κάτω από 1,60.
0: Α, η μοριακά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει, λέει, να χρησιμοποιεί καθισματάκι αυτοκινήτου.
0: Άντε ρε, τελείωνε.
1: Αλήθεια σου λέω, ρε.
0: Άντε ρε, τελείωνε, ρε,
1: να και το καθισματάκι.
0: Παιδιά, αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και καθισματάκια δηλαδή για ενήλικες.
1: Ναι, άμα είσαι κάτω από 1,60 πρέπει να κάθεσαι σε καθισματάκι.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά που δεν χωρέσει ο κόλος μου εμένα στο καθισματάκι. Συγγνώμη κιόλας, ρε παιδιά. Αυτό το καθισματάκι πρέπει να είναι, ας πούμε, να είναι και λίγο πιο άνετο.
1: Παιδί μου, άμα θα σταματήσει ο αστυνομικός στην Ελλάδα και θα έρθει στην Ελλάδα, έτσι διάβασα, θα σε μετρήσει και θα σε γράψει.
0: Την ώρα που οδηγάω γίνεται αυτό.
1: Ναι, πρέπει να κάθεσαι κάθισμα.
0: Συγγνώμη, για τον οδηγό είναι για τον συνοδηγό.
1: Για όλους τρεις.
0: Τι λες, μωρέ, και εσύ έχεις δει κανέναν οδηγό, εσύ να κάθεσαι σε κάθισμα.
1: Καταρχάς... Άμα είναι 1,60.
0: Καταρχάς, πρώτος και καλύτερος θα πρέπει να κάθεσαι εσύ σε κάθισμα.
1: Τι λες, μωρέ, εγώ είμαι 67.
0: Έχει σημασία. πόσο φαίνεσαι.
1: Πόπο, λέει, να σκάσω είμαι.
0: Ναι, για μένα έσκασε τώρα. Άκου, παιδιά, τώρα τι είπανε. Άκου, παιδιά, τώρα λέει είναι κάτω από 1,60 σε καθισματάκι αυτοκινήτου. Να δεις αυτό. Και για γυναίκες περισσότερο πιάνει. Να δεις,
1: ναι,
0: αυτό
1: εσύ.
0: Το έβγαλε μισογίνης.
1: Όχι, ρε.
0: Άκουμε που σου λέω.
1: Απλά να ξέρεις, δεν πιάνει το τακούνι, ε.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Μπράβο ρε εσύ Μιχάλη, μπράβο ρε εσύ Μιχάλη. Τέτοια να στέλνει στο Viber για να ανεβαίνει και η ψυχολογία μου. Τι καρεκλάκι και τέτοια πράγματα λέτε ρε εσείς, λέει. Για σένα ειδικά, εσένα σε έχει άχτη.
1: Τι με κρατάει.
0: Ο Μιχάλης φαίνεται. Η Ελένη λέει είναι γυναικάρα. Γεια σου ρε Μιχάλη. Μπράβο
1: πες
0: ρε Μιχάλη.
1: Ρε εσύ, Μιχάλη.
0: Πες τα, ρε, Μιχάλη.
1: Ένα 60 γυναικάρα.
0: Του σου ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Για το Μιχάλη με γυναικάρα, τι θέλει τώρα.
1: Ναι, αλλά πόσο είναι Μιχάλη.
0: Παιδιά και θα έλεγα τώρα. Κάνει bullying στου ακροατέ. Η διεύθυνση ακούει. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο σχολείο σου. Αλλά αυτό εδώ είναι ζουλιάρη. Δεν αφήνει και κάτι. Δεν αφήνει κάτι να πέσει. Τα πειράζει όλα, δεν γίνεται. Άσε να πέσει.
1: Καλά, εσύ δεν μα κλείσει. Εγώ δεν σου ξαναλέω.
0: Λοιπόν, α φάω, δεν πειράζει. Το ρισκάρω. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα ασχοληθούμε με τα ταλέντα μα. Εδώ στα σοκαπογεύματα. Τι ωραίο. Πολύ μ' αρέσει. Σήμερα μα λέτε ένα ταλέντο σα και εμεί απλά. Θα γελάσουμε, μην φαντάζεσαι. Όχι, καμία σχέση. Όχι, δεν κάνουμε bullying εμείς στους ακροατές μας. Θα μας πείτε ένα ταλέντο σας που δεν το ξέρουν πολλοί σήμερα. Θα το μοιραστείτε μόνο μαζί μας. Αχ, τι ωραίο. Για πες, Ανδρέα, ένα ταλέντο σου που δεν το ξέρουν πολλοί και θα το μοιραστεί σήμερα σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση εδώ στα σοκαπογεύματα.
1: Κάνω ρε, εσύ. Κάτι κουλότερα θες εσύ, αλλά δεν μου έρχεται μετά τώρα.
0: Η αλήθεια είναι θέλω κουλό. Μόνο λάθος απαντήσεις περιμένουμε, έτσι. Να ξέρετε, μην μου αρχίσετε τώρα. Εντάξει, όλα τα περιμένουμε, αλλά θέλω περισσότερο λάθος
1: απαντήσεις. Το ταλέντο που κάνω, που έχω, θα είναι με το μαλλί, έχει να κάνει.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπω εγώ τηλεόραση, παιδί μου, ή κάποια ταινία που έχω αφοσιωθεί, ρε παιδί μου, στο τέτοιο, κάνω τρομερές μπουκλίτσες στο μαλλί. Δεν φαντάζεσαι.
0: Με το δάχτυλο.
1: Μιλάμε μια μπουκλά. Βρέγονται, πώς λέγονται αυτά, ψαλίδια, πώς λέγονται αυτά που έχετε.
0: Ψαλίδια, ναι.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θα τρελαθώ. Αλήθεια, τώρα βλέπεις ταινία και κάνεις μπουκλάκια το μαλλί.
1: Ναι, εσύ.
0: Εντάξει, θα τρελαθώ. Αυτή την απάντηση ειλικρινά δεν την περίμενα. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση.
1: Δεν έχω άλλο.
0: Να σας πω κάτι τώρα, για στείλτε μας τα ταλέντα σας, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχουμε σήμερα. Έτσι είναι τριτούλα, βρέχει κιόλα έξω, μαζευτείτε. Ακούστε σο καφέ, ακούστε σο καπογεύματα και στείλτε τα δικά σας μηνύματα στο Viber. 697-800-1048. Σήμερα μιλάμε για τα ταλέντα μας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
3: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
7: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 6.
11: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα ασχολούμαστε με τα ταλέντα μας και τα ταλέντα σας. Θα μας πείτε σήμερα ένα ταλέντο που έχετε και δεν το ξέρουν πολλοί και θέλετε να το μοιραστείτε μόνο μαζί μας σήμερα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, το θέλουμε πάρα πολύ αυτό. Όχι σαν τον Χρήστο που λέει δεν έχω κανένα ταλέντο. Έλα ρε, εσύ Χρήστο.
1: Τι λες,
0: αποκλείεται να μην έχεις και εσύ κάτι τώρα. Δεν γίνεται.
1: Μήπως έχει και αυτό με την μπουκλά που κάνω εγώ.
0: Καλά, αυτό το ταλέντο το δικό σου είναι όλα τα λεφτά. Έχω μεγάλο ταλέντο στα χείλη, λέει ο Νόντας. Αρχίσαμε. Αυτό το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Κοκκίνου δεν είναι αυτό το τραγούδι.
1: Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη.
0: Εγώ ο Νόντας μου το θύμισε.
1: Ναι.
0: Έχω πολύ καλή φωνή. Νάτι Δέσποινα. Μπράβο ρε Δεσποινάκη. Έχω πολύ καλή φωνή, πιστεύω, λέει, αλλά ντρέπομαι να τραγουδήσω μπροστά σε κόσμο.
1: Γιατί δεν παίζετε The Voice.
0: Έρεσε η Δέσποινα, γιατί ντρέπεσαι.
1: Καλή, ναι.
0: Ξέρεις, μην ντρέπεσαι. 50 ευρώ.
1: Πες να μας στείλει, ρε παιδί. Να μας στείλει στο Viber.
0: Στείλε στο Viber. Μπράβο! Ρε η Δέσποινα, στείλε στο Viber λίγο έτσι ένα ηχητικό, τη φωνούλα σου. Να σου πούμε εμείς δηλαδή με το χέρι στην καρδιά.
1: Ναι.
0: Πραγματικά αν αυτό το ταλέντο είναι όντως ταλέντο.
1: Μπράβο. Εντάξει. Δεν το παίξω στην αέρα.
0: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα και πραγματικά δεν το πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ότι ένας άνθρωπος έχει τέτοιο ταλέντο.
1: Για πες το.
0: Ταλέντο, δεν ξέρω αν θεωρείται, λέει, ακριβώς ταλέντο, αλλά από μικρός το είχα, μας λέει.
1: Α.
0: Περπατάω στο δρόμο, π.χ.
1: Ναι.
0: Είμαι πλάτη όπως περνάνε τα αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Αλλά από τον ήχο και μόνο μπορώ πολλές φορές να καταλάβω τι μάρκα είναι.
1: Α. Α, είναι από πίσω το αμάξι.
0: Τον αγαπώ, τον αγαπώ.
1: Ναι.
0: Η π.χ. λέει αν είναι βράδυ και
1: ναι.
0: Είναι λίγο πιο μακριά, μπορώ και από τα φώτα να καταλάβω πάλι τι μάρκα είναι. Τώρα ή μας δουλεύει.
1: Εγώ, αν...
0: Αλλά εγώ τον Νεκτάριο τον πιστεύω γιατί είναι πολύ καλό παιδί και μας στέλνει έτσι ωραία μηνύματα. Οπότε τον πιστεύω.
1: Και εγώ εντάξει, άμα δω αμάξι, μπορώ να καταλάβω αμέσως τι τέτοιο είναι.
0: Πώς να το καταλάβεις.
1: Από τη μάρκα, από το τέτοιο.
0: Α, θα δεις από τη μάρκα. Εσύ, πώς γίνεται αυτό τώρα, το πιστεύεις, το πιστεύεις.
1: Τι να σου πω, εσύ, κάτσε να του κάνει. Αν δηλαδή με το κάνω εγώ τώρα. Αυτό τώρα καταλάβει τώρα μας, τι μάρκα είναι.
0: Τώρα εξαρτάται. Μας έστειλε εντωμεταξύ ότι καταλαβαίνει συγκεκριμένες μάρκες. Όπελ, Toyota, Mercedes και τέτοια.
1: Α, Όπελ θέλει, περίμενε.
0: Ναι.
1: Μετά το Toyota είναι, νομίζω είναι.
0: Νεκτάρε. Πραγματικά δεν υπήρχε εκπομπή ρε στην Ελλάδα με το ταλέντο. Πώς
1: ναι, λέγονταν. Α, το Ελλάδα δεν έχει ταλέντο.
0: Ελλάδα δεν έχει ταλέντο.
1: Ναι, ρε,
0: νομίζω ότι αυτό πραγματικά αν πήγαινες να το πεις, μπορεί και να κέρδιζες και το πρώτο. Είναι από τα πιο σπάνια ταλέντα που
1: δεν
0: έχω
1: ξανακούσει.
0: Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ.
1: Πω.
0: Αλλά μ' αρέσει να μας στέλνετε τέτοια. Τα ταλέντα σας περιμένουμε σήμερα. 697 800 104 8.

0: Αχ, σ' αγαπάω όπως είσαι για το unicorn, λέω. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας. Μπιτζαμάκια, εσώρουχα. Back to gym για τα κορίτσια μου, με πολύ ωραία κολάν, μπουστάκια, αθλητικές κάλτσες και κάλτσες για πιλάτες. Χαμός, τεράστια ποικιλία, φανταστικές τιμές. Unicorn, Κρυεζότου 41.
1: Να ξέρεις ότι τι φαγητό έχω το βράδυ, ε.
0: Α, δεν μου είπες τι φαγητό έχεις το βράδυ, ε.
1: Άκου να δεις. Άκου να δεις τώρα τι έχουμε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε, θα φτιάξουμε αυτή την ποικιλία, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Θα έχει, ρε παιδί μου, έτσι λουκανικάκια, θα έχει κοτοπουλάκια, θα έχει τέτοια.
0: Α, κάθε Τρίτη το κάνετε αυτό συνήθως. Το έχω παρατηρήσει.
1: Κάθε Τρίτη το κάνουμε.
0: Το κάνετε αυτό, βλέπουμε, με την ποικιλία εννοώ.
1: Αυτό με την ποικιλία το κάνουμε κάθε Τρίτη.
0: Το κάνετε κάθε Τρίτη.
1: Οπότε τι θα κάνω, θα πάω στο αρδοπείο Λιάτη, σπιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργή ορίμανση, μοναστηριακό και στερέωνιο ψωμί, φρέσκε φωλιάτε, κουρασάν, κουλούρια και εννοείται θέλω και ένα καφέ για να ξυπνήσω. Θέλω
0: ναι.
1: Και καφέ.
0: Να
1: εντάξει το ψωμί, να ξέρει, εγώ το ψήνω και βάζω και λάδι και τέτοια.
0: Πώ, το κάνει τώρα.
1: Λάδι και ρίγανη.
0: Δεν το κάνω, αν μου το κάνουν όμω.
1: Δεν είναι τέλειο.
0: Κάποιο άλλο είναι πιο ωραίο από το να το κάνει μόνο σου. Όπω και με το τόστο, άμα λέει το κάνει άλλο και δεν το κάνει μόνο, είναι πάντα πεντανόστιμο.
1: Δεν είναι πιο ωραίο το ξένο.
0: Κατάλαβε. Το ξένο είναι πάντα πιο ωραίο, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα. Πάμε στα σοβαρά τώρα, διότι όλη αυτή η κακοκαιρία έχει να κάνει βέβαια και με κλειστά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Δήμου Χαλκιδαίων αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Ο Δήμος Χαλκιδαίων ενημερώνει ότι λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και τη κατάσταση Red Code, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοια, στα σχολεία λοιπόν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση του Δήμου, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια,
1: ναι,
0: θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη κλειστά.
1: Έλα ρε, μπράβο!
0: Κοίτα χαρά. Ενώ εμείς οι υπόλοιποι λέει που τα παιδιά θα πρέπει κάποιος να τα κρατήσει τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κατόπιν απόφαση τη Δημάρχου Χαλκιδαίων Έλληνα Βάκα για προληπτικούς λόγους, έτσι.
1: Καλά κάνει.
0: Διευκρινίζεται τώρα ότι οι δημοτικοί, παιδικοί και βρεφονιπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα λοιπά του Δήμου, θα λειτουργήσουν κανονικά. Και πριν γελάσει, καθώς πρόκειται, λέει, για μη υποχρεωτική εκπαίδευση και η μετάβαση των παιδιών ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των γονέων και κηδεμόνων.
1: Τα πάμε ή όχι. Δεν καταλαβαίνω.
0: Όποιος θέλει τα πάει, όποιος θέλει δεν τα πάει.
1: Δεν παίρνουμε απουσία.
0: Όχι.
1: Α, τέλεια.
0: Γι' αυτό. Εσύ τι χαίρεσαι. Παιδί στον ήπιο δεν έχεις.
1: Παιδί
0: στο δημοτικό δεν έχεις. Παιδί γενικά δεν έχεις. Γιατί τέτοια χαρά.
1: Ρε, εσύ πας καλά. Δεν μου έχει μείνει αποθυμένο τώρα εμένα αυτό.
0: Σου έχει μείνει αποθυμένο.
1: Ναι, γιατί εμείς τότε δεν τα είχαμε. Βρέχει. Όλο σχολείο.
0: Παιδιά, ναι, εμείς το μόνο που κάναμε. Πραγματικά, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: ρε, εδώ μόνο άμα έπιανε πολύ χιόνι, ας πούμε, λέγαμε πας και γλιτώσουμε κανένα μάθημα.
1: Όχι, ρε. Δεν υπήρχαν αυτά.
0: Με καμία χιονόπτωση. Θυμάμαι κι εγώ με τον αδερφό μου που μερικές φορές χιόνιζε και έλεγε ο αδερφός μου, πω δεν θα πάμε σχολείο. Αχ, τι ωραία.
1: Μας με τον λυκειάρχη, ρε παιδί μου, έχουμε σχολείο σήμερα.
0: Ναι.
1: Βρέχει. Ελάτε με βάρκα! Κατάλαβε. Δεν είχαμε τέτοια εμείς.
0: Ωραία χρόνια.
2: Σοκ FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.

0: Λες, λέει εσύ για το σχολείο. Θα το διαβάσω, Θεόδωρε. Όχι, θα το διαβάσω.
1: Τι λένε πάλι.
0: Λες εσύ για το σχολείο και συμπληρώνει και ο Ανδρέας που αν τον ρωτήσεις, λέει αν ξέρει τι είναι η Candy Candy, θα νομίζει πως έγραψα δύο φορές τη λέξη γλυκό.
1: Γιατί τι είναι το Candy. Γλυκά δεν είναι.
0: Κατάλαβε, Θεόδωρε. Είχε τόσο δίκιο τελικά.
1: Τι μου την είπε.
0: Η Candy Candy.
1: Τι είναι.
0: Είναι παιδικό.
1: Α, παιδικό, ρε, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Καλά, δεν είμαι τόσο μικρό. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Πρώτη φορά που λέει εντωμεταξύ πως δεν είναι τόσο μικρός. Τέλος πάντων, έχει χάρη τώρα, δεν θέλω να το συνεχίσω γιατί γενικά αυτή η εβδομάδα, ρε παιδί μου, δεν μου ξεκίνησε και πολύ καλά.
1: Ναι, ρε, όντως ήθελα να
0: το παρατήρησες.
1: Ήθελα να το πω και πριν, δεν είσαι πολύ καλά. Μήπως φταίει που είναι 3η και 13η.
0: Δεν ξέρω, κοίταξε, εμένα γενικά είμαι άνθρωπος που επηρεάζομαι από πάρα πολλά πράγματα. Από πλανήτες, από ανθρώπους, από ημερομηνίες, από μέρες και τέτοια πράγματα.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή σήμερα και μόνο που αντιλήφθηκα το πρωί κάποια στιγμή, μια χαρά ξύπνησα, αντιλήφθηκα ότι είναι 3η και 13η. Έπεσα.
1: Έπεσες.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Καλά, μην αγχώνεσαι. Άκου να δεις τι θα κάνεις τώρα. Καλά, θα σε σώσω, ε.
0: Α, για λέγε.
1: Θα μπεις τώρα στο προφίλ του. Ο Νίνο, ρε παιδί μου, ο τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Κάνει live coach.
0: Τι λες.
1: Άστο.
0: Ναι.
1: Εγώ μπήκα στο προφίλ του και έχω γίνει άλλος άνθρωπος. Ρε, βλέπω τη ζωή αλλιώς, σου λέω.
0: Oh, εγώ τα φοβάμαι αυτά τώρα που λέει.
1: Θα σου βάλω τώρα ένα βιντεάκι για να σε.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, για να σε φτιάξει έτσι ψυχολογικά.
0: Μπράβο, κάτι θα πει δηλαδή και εγώ θα ανέβω τώρα, έτσι.
1: Ναι, ρε, δεν σου φαντάζεσαι, σου λέω πως θα ανέβεις.
0: Oh, για να το ακούσω.
2: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
0: Πόσες φορές το είπε. Εν τω μεταξύ δεν το άφησε, δεν το έκανε.
1: Όχι, όχι, όχι, σερί.
0: Το είπε σερί. Όλες αυτές τις φορές, λίγο πριν το σταματήσει, το είπε σερί.
1: Καλά,
0: εγώ βλέπω και βιντεάκι και κούνουσα και δάχτυλο μαζί.
1: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
0: Λες να το κάνω. Δεν μετρήσαμε τις φορές.
1: Δεν πειράζει, λοιπόν, ξεκίνησε. Για...
0: Λοιπόν, πάμε. Όλα είναι τέλεια.
1: Όλα είναι τέλεια. Όλα είναι τέλεια.
0: Όλα είναι τέλεια.
1: Πω, άλλος άνθρωπος τώρα.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
4: Σαν σήμερα, το 1955, ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του, το Ουρλιαχτό, σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το Ουρλιαχτό.
0: Καλά, παιδί μου!
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελαδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση μία. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας. Στο κέφε μου
11: απογεύματα. Και φεύγουμε για Queen Vanilla. Το αγαπημένο Queen Vanilla είναι το στέκι μας. Είναι το στέκι της παραλίας για καφέ, γλυκό, παγωτό, βάφλα, κοκτέιλς και πολύ όμορφη φθινοπορεινή διάθεση. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Ναι. Είπα ζωδιάκια σήμερα?
12: Όχι,
11: δεν
12: ρε,
11: είπα. Α, κάθε μέρα έχουμε ζωδιάκια. Δεν γίνεται. Στα σοκαπογεύματα να μην πούμε ζώδιο.
12: Για
11: δεν
12: πες.
11: Γίνεται. Αυτά τα ζώδια που θα σας πω τώρα,
12: ναι,
11: λαμβάνουν, λέει, ένα σημάδι ελπίδας από το σύμπαν σήμερα.
12: Σόπαρε.
11: Ναι, ναι, μετά τον Νίνο έρχονται και αυτά τα ζώδια.
12: Ναι, ναι.
11: Τα οποία κάτι λαμβάνουν. Λαμβάνουν ένα σημάδι ελπίδας. Βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία.
12: Ναι.
11: Και αυτό θα ξεκινήσει από σήμερα και θα τελειώσει τέλος πάντων προς το τέλος της εβδομάδας.
12: Έχει έρθει το σήμα, δηλαδή.
11: Έχει έρθει το σήμα, ναι, για να δω, είμαι εγώ μέσα, γιατί κάτι σαν να αισθάνθηκα. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω με τους καρκίνους,
12: ναι,
11: οι οποίοι σήμερα λαμβάνουν και αυτοί ένα σήμα ελπίδας για το μέλλον, από το σύμπαν,
12: ναι,
11: όλα αυτά. Οι καρκίνοι, οι εγώκεροι λαμβάνουν σήμα από το σύμπαν Και η χθής, ορίστε ρε παιδιά.
12: Έλα ρε εσύ, μπράβο ρε Λενή.
11: Το ξέρα.
12: Τι σου είπε το σήμα.
11: Δεν ξέρω, δεν το έχω αποκωδικοποιήσει ακόμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάτι μου είπε. Είδατε παιδιά, ότι έχω λαμβάνω σήμα.
12: Ναι ρε εσύ.
11: Τι, go home, κατάλαβες, ένα τέτοιο εξωγήινο.
12: Μα γι' αυτό είσαι λίγο αλλαγμένη σήμερα.
11: Με βλέπεις, είμαι λίγο αλλαγμένη σήμερα.
12: Γυαλίζει το μάτι.
11: Άιδε λίγο από εκεί. Άιδε λίγο από εκεί. Είπες, Θοδωρής Φέρης καλέ. Εδώ στον Show Cafe με 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Να σας πω με το χέρι στην καρδιά τι θα ήθελα να φάω τώρα.
1: Τώρα που τώρα,
0: αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί δεν καλό έφαγα το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Πανσέτα ψιλοκομμένη.
1: Ό,τι καλύτερο. Με λεμόνι.
0: Ναι, ναι, με λεμονάκι μπόλικο και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Παιδιά, εντάξει, τι ωραία πράγματα. Μπριζολίτσα χοιρινή δεν θα έλεγα επίσης και στην μπριζόλα, τη χοιρινή όχι.
1: Δεν θα
0: αρέσει και η μπριζόλα, η χοιρινή πάρα πολύ. Α, το μπιφτέκι χάρα.
1: Α, καλά.
0: Αχ, παιδιά, ναι, δεν ξέρω. Σχολαρχείο τώρα γίνεται χαμό. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία τη Χαλκίδα. Έχω τον κατάλογο τον τεράστιο μπροστά μου. Ειλικρινά, όσοι πηγαίνετε, δεν ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Ναι,
0: να πηγαίνω και να μην ξέρω τι να πρωτοπάρω.
1: Μπράβο, και τα παίρνει όλα.
0: Και τα παίρνω όλα στο τέλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη εβδομάδα θα πάρω αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα πάρω το άλλο. Έτσι λειτουργώ εγώ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία τη Χαλκίδα. Η πανσέτα υψηλοκομμένη μου κάθισε τώρα. Δεν ξέρω θα κάνω.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, πρέπει να δω τι θα κάνω μετά. Πρέπει να δω τι θα κάνω τώρα. Και μιας και είμαστε στα φαγητά, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί τώρα το βρήκα εγώ και παιδιά δεν το ήξερα καθόλου. Το ότι υπάρχει, λέει, η αντίστοιχη ελληνική λέξη για το σάντουιτς.
1: Ποιο σάντουιτς? Αυτό που τρώμε. Το
0: σάντουιτς που τρώμε.
1: Ναι.
0: Διότι το σάντουιτς, λέει, μπορεί να πήρε το όνομα ενός Άγγλου ευγενή του Τζον Μόνταγκιου.
1: Α, δεν είναι ελληνικό το σάντουιτς.
0: Του κόμι σάντουιτς. Όχι, ρε εσύ, Αντρέα μου. Δηλαδή, τι σου κάνει το σάντουιτς? Είναι ξένο.
1: Είναι σάντουιτς.
0: Είναι sandwich.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Σε λίγο
1: δίκιο.
0: Θα μου πεις και για το toast επίσης ότι είναι ελληνικό.
1: Α, ούτε αυτό είναι.
0: Είναι, λέει, ξέρεις. Όχι, το. Εγώ απλά δεν ήξερα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη αντίστοιχη ελληνική για να περιγράψουμε ότι φτιάξε μου, ρε φίλε, ένα σάντουιτς.
1: Ναι.
0: Ή φτιάξε μου, ρε, στη γυναίκα ένα σάντουιτς να πάρω στη δουλειά.
1: Μπράβο.
0: Ή να σου φτιάξω, αγάπη μου, ένα σαντουιτσάκι να πάρει στη δουλειά. Υπάρχει, παιδιά, αντίστοιχη ελληνική λέξη που συνδέει το σάντουιτς με αυτό εδώ που θα σας πω σε λίγο.
1: Ποιο είναι ανέρεση, περίμενε.
0: Κάτσε, γιατί μπορεί να το ξέρουν τα παιδιά. Να το στείλουν στο Viber.
1: Μήπως είναι, περίμενε, τώρα μου ήρθε έτσι ένα.
0: Άγια βες.
1: Μήπως είναι άρτος με τα κρέος, άμα βάλεις κρέας δηλαδή, καταλαβες. Α, μήπως είναι άρτος με τα τυριού.
0: Σιγά μην είναι και άρτος ημών το επιούσιον. Άσε μας, Μαρή, τελείωνε.
1: Δεν μου έρχεται κάτι άλλο.
0: 6, 9, 7, 800, 104, 8. Μήπως ξέρει κάποιος πώς λέγεται στα ελληνικά το σάντουιτς?
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
0: Για πείτε, παιδιά, και εγώ δεν το ξέρα.

0: Εντάξει, δεν το περίμενα να στείλετε μήνυμα. Δεν το έχει βρει κανένας βέβαια.
1: Κανείς,
0: και αυτό δείχνει και τι παιδιά είστε, γιατί θα μπορούσατε να το γκουγκλάρετε.
1: Ναι.
0: Ή θα μπορούσατε να το ψάξετε στο AI και
1: σωστό.
0: Να το βρείτε. Και όμως όλοι είπατε τις δικές σας εκδοχές και μπράβο σας, γιατί σκεφτήκατε μόνοι σας. Αλλά δεν είναι τίποτα από αυτά. Ψωμοδίπατο γεμιστό. Λέει η Μέρη.
1: Ψωμοδίπατο.
0: Βοήθειά μας, Πάτερ Ανδρέα, λέει ο Θεόδωρος. Ο Στέφανος λέει μήπως είναι ψωμί με γέμιση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό,
0: Όχι, παιδιά.
1: Είναι μία λέξη.
0: Είναι μία λέξη.
1: Γι' αυτό.
0: Είναι μία λέξη. Έδεσμα με ψωμί και γέμιση τυριού ή αλαντικού, ανάλογα τι έχει μέσα, λέει ο Νίκος. Να πω και ένα ακόμα, κολατσιό.
1: Σωστό, ρε. Κολατσιό. Πόσο καιρό είχατε να ακούσετε τη λέξη.
0: Θα μπορούσε κολατσιό.
1: Φτιάξε ένα κολατσιό.
0: Ωραία, ωραία λέξη. Ελληνική λέξη δεν είναι το κολατσιό.
1: Λογικά. Ναι, να την έχουμε πάρει αυτή. Όχι, αποκλείεται.
0: Ξέρω εγώ, κολατσιό.
1: Μ'
0: αρέσει αυτή η λέξη. Μ' αρέσει. Λοιπόν, η ελληνική λέξη για το σάντουιτς είναι η λέξη αμφίψωμο.
1: Αμφί?
0: Αμφίψωμο.
1: Αμφίψωμο.
0: Αμφίψωμο.
1: Πού να το πω αυτό οι 7 ώρες το πρωί, ρε.
0: Όχι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, και μία τώρα που το είπα και μία που δεν μπορώ να το θυμηθώ, πιστεύω. Δηλαδή τώρα να σου φτιάξω, αγάπη μου, ένα αμφίψωμο.
1: Ναι.
0: Στο παιδί μου, να σκάνω καμιά πλάκα να γελάσουμε λες, ναι, σήμερα με το αμφίψωμο. Θα τον μπερδέψω το παιδί. Τέλος πάντων, αυτή είναι η λέξη για το ελληνικό σάντουιτς.
1: Όχι, αυτή είναι και επικίνδυνη λέξη, εντάξει. Μην κάνεις κανένα σαρδάμ.
0: Τι σαρδάμ, ακόλλησα.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο,
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
17: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
18: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
19: Τέραπα!
18: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
19: Τέραπακ!
18: Τι τέραπακ, παιδί μου!
19: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
18: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
19: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
20: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
21: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
22: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
23: Για το πάρτι του μικρού.
24: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
24: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
24: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
24: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλέ, τι χορό ήταν αυτό, τριτιάτικο.
1: Καλέ, κάτσε λίγο.
0: Καλέ, τι χορό ήταν αυτό, τριτιάτικο. Λοιπόν, το κολατσιό τελικά είδατε γιατί ρωτούσα πριν.
1: Τι?
0: Είναι ιταλική λέξη μα, λέει τα παιδιά μα, η μέρη συγκεκριμένα. Είναι από τη λέξη κολατσιόν.
1: Ναι, κολατσιόν.
0: Μ' αρέσει, κολατσιόν.
1: Α, κολατσιόν, ναι.
0: Κολατσιόν.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβε, όπω λέμε καλτσόνε.
1: Κολατσιόν.
0: Έτσι λέμε και κολατσιόν.
1: Ναι, και αν είναι μεγάλο το κολατσιό.
0: Ναι.
1: Κολατσιόν.
0: Κατάλαβε, τέτοιο είναι τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα πάω στο Unicorn γιατί έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα για μας τα κορίτσια. Κριεζότ, μικρά και μεγάλα. Κριεζότ 41 στη Χαλκίδα μας, το αγαπημένο Unicorn. Σήμερα είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Απλά δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω την αλήθεια τι γίνεται έξω.
1: Ναι.
0: Έχει ρίξει χαλάζι, έχει γίνει δρόμοι λίμνες.
1: Μπράβο.
0: Κάποιος που είναι από τη Χαλκίδα και θέλει να μας στείλει έτσι ένα μήνυμα, μια φωτογραφία στο Viber, ας μας στείλει, ας μπει στον κόπο να μας στείλει στο 697-800-1048. Ξέρω να μας στείλει μια εικόνα στην πόλη πώς είναι, γιατί εμείς εδώ είμαστε τώρα δεν καταλαβαίνουμε και πολλά. Καταλαβαίνεις μέσα στο στούντιο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Παρόλα αυτά, αν βρεθείτε προς τα έξω και προς κέντρο, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, να πάτε στο Unicorn, να επισκεφτείτε το αγαπημένο Unicorn, γιατί έχουν νέες παραλαβές σε εσώρουχα, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά και βέβαια και πολύ ωραία μπιτζαμάκια ανδρικά, γυναικεία και παιδικά.
1: Λοιπόν, τώρα έχω μια είδηση που θα σε στεναχωρήσω, να ξέρεις.
0: Α, για πες. Αμέσως στείλανε, αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Α, στείλανε.
0: Δηλαδή το γρήγορο πιστόλι.
1: Έλα.
0: Ο Αλέξανδρος. Προς το παρόν το κέντρο και η Νεάπολη είναι καλά.
1: Ωραία. Ορίστε. Σαφέστατος.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έτσι γρήγορη ανταπόκριση. Λες, πρέπει να σε βάλουμε εξής.
1: Ανταποκριτή.
0: Ανταποκριτή τον, για τα σοκοπογεύματα.
1: Καλέ, ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά όταν ζητάμε κάτι για την πόλη και αυτά, τσουπ, στέλνει αμέσως μήνυμα. Χίλια ευχαριστώ.
1: Μπράβο.
0: Να σε καλά.
1: Όχι, μην κανονίσετε και για τα λεφτά. Λοιπόν, δεν είναι ασπορεχή.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Λοιπόν, έχεις κανονίσει κάτι, μιας και είναι μεταξύ 13 Οκτωβρίου, δεν έχουμε σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε 13 Οκτωβρίου, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. 13 Νοέμβρη, έχεις κανονίσει τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν. Πού να θυμάμαι από τώρα, σε ένα μήνα, μωρέ.
1: Σε ένα μήνα ακριβώς.
0: Ξέρω το ότι ξέρω κάπου γύρω στις 10, εκεί αρχές έχω μια βάφτιση.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα.
1: 10 είναι η βάφτιση.
0: Κάπου εκεί είναι 7, 10, δεν θυμάμαι.
1: Η βάση θα γίνει, μην αγχώνεσαι.
0: Α, τι άλλο δεν θα γίνει.
1: Έρχεται.
0: Ποιος έρχεται?
1: Το τέλος του κόσμου, παιδιά.
0: Σε ένα μήνα.
1: Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, λέει. Σύμφωνα, λέει, με μελέτη του 1960.
0: Αχ, παιδιά, κοιτάξτε, εντωμεταξύ πώς έχει τύχει τώρα.
1: Τι?
0: Ο Οκτώβριος έχει Τρίτη και 13.
1: Ναι.
0: Ο Νοέμβριος έχει Παρασκευή και 13.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Εκεί μας κυνηγάει, ρε παιδί μου, αυτό το 13.
1: Αυτό λέει, παιδιά, ναι.
0: Παιδιά, σε ένα μήνα δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να βάψω μαλλί. Δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι με το αγαπημένο μου celebrity crush. Κατάλαβε. Δεν να πάω.
1: Άρα,
0: με
1: διάσημο.
0: Ναι, προλαβαίνω σε ένα μήνα να το βάλω κάτω και να πάω.
1: Όχι, εσύ, σε ένα μήνα
0: δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, γιατί.
1: Να σου πω, κάνουμε κανένα ντόπιο εδώ. Άτσι, με τρελαίνει.
0: Τι να σου πω, γιατί άμα έρθει το τέλος του κόσμου, εσύ δεν θα ήθελες δηλαδή να ζήσεις λίγο παραπάνω τη ζωή σου.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο διάσημος. Που θα είναι και αυτόν, και αυτόν είναι η τελευταία του μέρα. Θα πάει με σένα!
0: Γιατί ρε, θα του πει. Παιδιά γελάει. Παιδιά γελάει. Ο άντρας μου να επικοινωνήσει γρήγορα. Παιδιά γελάει.
1: Σε μα τρελαίνει.

0: Να πούμε για το αρτοπίο Λιάτης για ακόμα μια φορά που τα παιδιά μας εκεί τι ωραίο λαχταριστό χειροποίητο ψωμάκι φτιάχνουν, ρε παιδιά. Και όταν θα ξεκινήσετε να φτιάχνετε και τα χριστουγεννιάτικα τα γλυκά, θέλω πρώτη-πρώτη να με ενημερώσετε εκεί στο αρτοπίο Λιάτης, εντάξει.
1: Μπράβο, πάμε μαζί, στο λέω.
0: Να γίνω ο δοκιμαστής σας. Να σας πω, α, το πετύχατε και φέτος.
1: Μπράβο.
0: Ήξερα εγώ, αχ, λίγο αυτό, κατάλαβες.
1: Λίγο σάχαρμα.
0: Ναι, ναι, κάτι θέλει. Αλλά δεν νομίζω, καλά, όλα είναι τέλεια. Απλά ρε παιδί μου, έτσι να με ειδοποιήσετε να γίνω έτσι φέτος, να τα δοκιμάσω πρώτη, να έχω αυτή την πρωτιά.
1: Ναι, ναι.
0: Αρτοπίο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκτός από χειροποίητα ψωμάκια, θα βρείτε και αρωματικό καφέ και λαχταριστά γλυκά και βέβαια το μοναδικό χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Καλή, τι ωραία μηνυματάκια μας στέλνετε.
1: Χαμός έχει γίνει.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει γίνει χαμός η αλήθεια. Είναι μπράβο, ρε παιδιά. Καλέ, λέει η Μέρη. Γι' αυτό λέτε συνέχεια. Έρχεται το τέλος του κόσμου, λέει, εννοείται.
1: Τέλειο!
0: Είσαι εσύ μία, είσαι εσύ.
1: Όχι, αυτό έσκασε τώρα.
0: Αυτό έσκασε τώρα, το είπε ο Ανδρέας. Έγκυρη π.χ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μας ενημερώνει για τον καιρό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βράδυ, λέει, επίσης, στο Δήμο μας, από το Πάρκο Ελευθερίας μέχρι τη ΔΕΗ, δεν θα υπάρχει φως. Εννοεί στις κολόνες της ΔΕΗ.
1: Α, εντάξει.
0: Στις κολόνες της ΔΕΗ. Ξέρω, εγώ φαντάζω τώρα να έχει κοπεί και το ρεύμα εκεί στα σπίτια. Πάλι καλά που το διευκρίνησες, γιατί μπορεί να αγχωθούν τώρα κάποια παιδιά που μας ακούνε.
1: Πασκαλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Άλλος Αλέξανδρος εδώ. Όλοι οι Αλέξανδροι έχουν μαζευτεί στο Viber. Σήμερα το δικό μας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, μας λέει. Γίνεται χαμός στην έξω Παναγίτσα. Βρέχει πολύ. Μας στέλνει και φωτογραφία για να το δούμε κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Όντως βρέχει πολύ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένε Αλέξανδρε, για τη φωτογραφία σου, για το μήνυμά σου και που ανταποκρίθηκες κι εσύ στο υπέροχο κάλεσμά μας.
1: Καλά, έχουν κλείσει. Ανοίξανε οι ουρανοί, πώς λέγεται αυτό.
0: Άνοιξαν οι ουρανοί.
1: Α, όχι, κλείσανε. Ανοίξανε.
0: Όχι, ανοίξανε. Ένα επίσης, μια υπέροχη καλησπέρα και τα φιλιά μας να στείλουμε στη Μαρία, η οποία μας λέει: έχω γενέθλια στις 10 Νοεμβρίου. Ναι. Αφού έρχεται το τέλος του κόσμου, θα πάω να χρεώσω την πιστωτική στο φουλ. Είναι έγκυρη η πηγή, έτσι.
1: Βρε, 13 σου λέω, 13 θα σου πάω.
0: Μαράκι μου, εγώ δεν στο συνιστώ, γιατί εφόσον το είπε ο Ανδρέας, σιγά μην είναι έγκυρη πηγή.
1: Παιδί μου, 13 Νοεμβρίου, δεν σου πάω.
0: Ναι, 13
1: Νοεμβρίου, αιωνία η μνήμη όλη.
0: Που είναι και Παρασκευή και χάνουμε και το Σαββατοκύριακο.
1: Χάνουμε
0: και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή χάθηκε ο κόσμος να γίνει.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε, εκτός αν πάρει παράταση τώρα.
0: Να γίνει Κυριακή ή Δευτέρα. Δηλαδή να γίνει Παρασκευή, να χάσουμε και το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι δίκαιο.
1: Θα δούμε, θα μας το ανακοινώσει η κυβέρνηση.
0: Πάλι καλά που έχω και εσάς και σας ακούω τα απογεύματα που γυρίζω από τη δουλειά μας, λέει η Μαρία μας. Μένω Σκωτία και η Μαυρίλα τώρα το χειμώνα δεν παλεύεται. Μαρία μας, τα φιλιά μας, έτσι να μας ακούς κάθε απόγευμα, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα από εδώ μέχρι τη Σκωτία. Θες να πας Σκωτία εσύ,
1: αγγλικά. Εμένα είναι το επόμενο ταξίδι που θέλω να πάω.
0: Μα απορώ πώς και τόσο τσίπης δεν έχεις πάει στη Σκωτία, που είναι, ρε παιδί μου, το μέρος που θα έπρεπε να έχεις για ειδή.
1: Γιατί, τι είναι εκεί?
0: Ο Σκρούτζ.
1: Κάτι. Όχι.

0: Και σε άλλα νέα, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Πάμε. Καμπανάκι λέει για τους ψευτοδιαιτολόγους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχίζουν να πιάνουν τώρα ψευτογιατρούς.
1: Ξεβάψαν όλοι.
0: Μπράβο, τώρα ναι, ξεκίνησαν με την πλασμαφαίρεση και πάμε τώρα στο διαδίκτυο. Οι διαιτολόγοι πιάνουμε και άλλες κατηγορίες.
1: Ναι, συνδύσε, μία θα μείνουμε.
0: Πιάνουμε πολλές κατηγορίες τώρα. Νίκος Μουτσινάς, το άκουσες. Η αποκάλυψη λέει ότι θα πάει να μείνει μόνιμα στην Ουγκάντα.
1: Γιατί. Α, είχε πάει σε ταξίδι και του άρεσε.
0: Προφανώς. Εκτός αν ξέρω εγώ αν έχει βρει κανένα φίλο εκεί.
1: Από την Ουγκάντα.
0: Από την Ουγκάντα.
1: Ποιοι είναι, ποια φίλη είναι εκεί.
0: Οι Ουγκαντανοί, ξέρω εγώ πώς λένε. Αυτός που είναι από την Ουγκάντα. Πώς λέγεται ρε παιδιά.
1: Ουντουλαχλίλου.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί να ξέρουμε ρε.
0: Τέλος πάντων, η τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ σαρώνει την Καλιφόρνια. Τεράστια κύματα διέλυσαν σπίτια, λέει, στο Long Beach. Να σας πω, λέσαν αυτή η καταιγίδα που έχουμε και εμείς εδώ. Όχι, μου ήρθε να φτάσει εδώ πέρα τώρα. Είναι η Ρέιτσελ, εμείς έχουμε άλλο όνομα εδώ. Ντίντι μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη φυλακή επί τα αποχτύπημα στο κεφάλι. Ποιο Ουγγανέζο λέγεται. Οκ, λέγεται μπορεί να λέγεται Ουγγανέζο. Εντάξει, όχι Ουγγανέζο, Ουγγανέζο. Εντάξει. Μην έχουμε για ένα θέμα με το παιδί. Μεταφέρθηκε σπευμένα, λέει, από τη φυλακή επί τα αποκτήματα στο κεφάλι. Δεν ξέρω τώρα τι έχει πάθει. Πρέπει να το πατήσω. Δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ.
1: Όχι, μην πατήσεις.
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Ντίντι. Συνεχίζει τι διακοπέ τη η Ελένη Μενεγάκη.
1: Πω, τη ζωάρα κάνει ρεσί. Με τον άντρα τη.
0: Με τον άντρα τη. Φωτογραφίε αγκαλιά, λέει, με τον Μάκη Πατζόπουλο στην Προβυγγία. Κοίτα τώρα που μας βάζουν δύσκολα.
1: Τι είναι αυτή η Προβυγγία, πού είναι αυτό τώρα.
0: Αχ, παιδιά, πείτε πού είναι η Προβυγγία.
1: Ή άνω Προβυγγία ή κάτω.
0: Σταμάτα, μωρέ, χαζό και εσύ με πει. Αφού ξέρω.
1: Εγώ έχω πάει στην κάτω.
0: Εγώ ξέρω πού είναι η Προβυγγία, αλλά τώρα.
1: Πού είναι, μωρέ, η Προβυγγία.
0: Είμαι εχέμηθη και το κρατάω για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ψυχολόγοι, παιδιά, εξηγούν ότι όποιος ελέγχει δύο φορές, λέει, αν η πόρτα είναι κλειδωμένη,
1: ναι,
0: μπορεί να μην είναι αιμονικός. Εγώ το κάνω αυτό.
1: Και εγώ το κάνω,
0: αλλά κάποιος λέει με αίσθημα ευθύνης.
1: Ορίστε.
0: Έχει αίσθημα ευθύνης και χάρηκα τόσο πολύ που συμβαίνει αυτό και το λένε οι επιστήμονες ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε.
1: Επιτέλους το είπε κάποιος.
0: Το είπε κάποιος, ρε παιδιά. Στη Νότια Γαλλία είναι η Προβυγγία. Να είστε καλά, ρε παιδιά, που μας στέλνετε κατευθείαν. Μονακό, λέει, Μασαλία, Νότια Γαλλία. Α, ωραία θα είναι εκεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Άκουσε τι είπε η Ναταλία Γερμανού για Βύση και Καρβέλα.
1: Τι είπε,
0: καλέ. Ότι είναι αυτόφωτα, ιδιοφυή πλάσματα και μην εκπλαγείτε αν συμβεί κάτι που δεν περιμένουμε καθόλου.
1: Τι είναι, σε παντρευτούνε.
0: Δεν ξέρω τι θα. Δεν ξέρω. Τι θα παντρευτούνε, καλέ.
1: Γιατί ρε εσύ. Α, έχουν παντρευτεί πολλές φορές και δεν μπορούν.
0: Όχι, μία.
1: Α, μία, ορίστε.
0: Αυτό εννοεί, λες να παντρευτούν, ναι.
1: Είναι τι άλλο.
0: Αυτή η κόντρα να βγει δηλαδή σε.
1: Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτά που έρχονται.
0: Πλάκα μας κάνεις. Άκουσες τι πει η Αλίνα Παπαρίζου, όλες κάτι έχουν πει εν τω μεταξύ.
1: Πότε τα πάνε, ρε παιδιά, και δεν.
0: Είδες, Αντρέα μου, για να μην δουλεύεις και να κοιμάσαι όλη μέρα, ενώ εγώ ξεροσταλιάζω σε μια οθόνη υπολογιστή. Τα αφεντικά ακούνε, έτσι. Ξεροσταλιάζω σε μια οθόνη υπολογιστή για να φέρουν αυτές τις hot, τις πολύ ωραίες ειδήσεις για τα σοκαπογεύματα, ενώ ο Αντρέας κοιμάται όλη μέρα.
1: Για πες τι είπε,
0: οι Έλληνες, λέει, η Έλληνα Παπαρίζου. Οι Έλληνες, λέει, πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί για να κάνουν παιδιά.
1: Όχι, γιατί το είπε αυτό, για μένα το πες.
0: Τώρα δεν ξέρω. Πάντως, καμπανάκι και για σένα.
1: Μένα.
0: Και θα κλείσω βέβαια με το τελευταίο νέο που έσκασε πριν λίγες ώρες μύτη. Αυτό καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για την Kimberly Guilfoyle.
1: Ναι,
0: την οποία, να το πούμε λαϊκά, την έτζασε ο.
1: Κάτσε, ρε παιδιά.
0: Ο φίλτατος Τραμπ. Την έτζασε από την Ελλάδα. Η θητεία μου, λέει, ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου.
1: Από τον Νίκο, όπως λέγεται, σε έναν Νίκο δεν είναι αυτή.
0: Πρέσβυρα ήταν, ναι, τι ήταν, ξέρω εγώ. Σε ποιο Νίκο, μωρέ, και εσύ.
1: Πώς λέγεται αυτός.
0: Στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρω. Σε ένα Νίκολε. Τι θέλω να πω, εν τω μεταξύ, η Kimberly Guilfoyle, παιδιά, πρέπει όντως να πέρασε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα.
1: Καλή ζωάρα έκανε.
0: Δεν έβαλε ποπό κάτω. Ήτανε από μπουζούκια σε συναυλία, από συναυλία σε ταβέρνα.
1: Σε ταβέρνα.
0: Από ταβέρνα σε εστιατόριο, από εστιατόριο σε ψυσταριά. Πώς να μην περάσει καλά στην Ελλάδα που
1: αυτό,
0: θα τη μείνει αξέχαστη.
1: Λάθος δουλειά κάνεις.
0: Ψέματα. Άσε τώρα θα το αναθέω. Παραλίγο να πέσει.
1: Πήγε να πει κακία γι' αυτό. Για την Kimberly τέτοια.
0: Πραγματικά όμω. Ιδέε πήγα να πω κακία και κόντευα να πέσω από την καρέκλα. Δεν το είδατε. Πάλι καλά. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Φεύγουμε για Queen Vanilla, διότι μια υπογλυκαιμία επίση με έπιασε εμένα με αυτέ τι ωραίε τι κακίε που λέω σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Μια υπογλυκαιμία με έπιασε και θέλω οπωσδήποτε μια βάφλα με πολλέ μπάλε παγωτό από πάνω και με πραλίνα έτσι σιροπιασμένη και να ξεχυλίζει Λίνα, και να ξεχυλίζουν και. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Τρέξτε!
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
4: Θες, ρε, εσύ, Γιώργο.
3: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
4: Κι εγώ το ίδιο.
3: Αλήθεια.
4: Ναι.
3: Θες να το πούμε μαζί.
4: Άντε, πάμε.
3: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
4: Συλήθιος. αυτό. Είμαι σίγουρη πια.
2: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier, έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού, εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
7: Η θεατρική ομάδα Ανθιδώνας παρουσιάζει την κωμωδία των Ρέπα Παπαθανασίου «Οίκος Ενοχής». Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή 11, Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Δροσιάς.
8: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Παρακαλώ.
14: Μαρία.
13: Έλα.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
14: Έλα Μαρία.
15: Ναι.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
14: Έλα Μαρία.
15: Ναι, έλα.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Όχι.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
15: Παρακαλώ.
16: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
15: απογεύματα. Όχι, μπράβο, μεγάλο μπράβο στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει ένα κατεβατό με τι γίνεται εκεί στη Μασσαλία. Απαγορεύσαν, λέει, για την Πέμπτη παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, γιατί είχε αγώνα την Πέμπτη. Μαρσέιγ Ολυμπιακός.
17: Είχε, ποιος κέρδισε.
15: Έχει αγώνα.
17: Α, έχει.
15: Την Πέμπτη, αύριο μεθαύριο λέμε. Την έχει αγώνα τη μέρα, τη μεθαύριο που μας έρχεται.
17: Ναι.
15: Μεθαύριο που μας έρχεται. Την Πέμπτη που μας έρχεται.
17: Ναι, κατάλαβα.
15: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και Ολυμπιακός φανατικός εδώ που τα λέμε ο Αλέξανδρος και τα ξέρει αυτά.
17: Άρε, Ολυμπιακάρα, ρε.
15: Ας είναι Ολυμπιακάρα, ρε, και δες κανένα καιρό τώρα να πέσει μέσα, γιατί περιμένουμε και ζητάμε από τους ακροατές να μας στέλνουν μηνύματα και φωτογραφίες.
17: Περίμενε, Ριλίνη. Με έχει πάρει τα μούτρα. Πω, εσύ. Και έχω και προσωπάρα. Λοιπόν, Τετάρτη που λες αύριο. Τετάρτη αύριο.
15: Τετάρτη.
17: 14 Οκτωβρίου στη Χαλκίδα προβλέπεται, λέει, κακοκαιρία με βροχές και δυνατούς ανέμους.
15: Κακοκαιρία, και... παιδιά, όλη μέρα.
17: Οπότε
15: θα
17: το πρωί που θα πας κάτω στα κεντρικά.
15: Φυσικά θα πάω στα κεντρικά. Αύριο.
17: Μπράβο, θα να προσέχεις να πάρεις ομπρέλα.
15: Φυσικά.
17: Το πρωί θα έχει βροχές και πιθανές καταιγίδες.
15: Αυτό όμως θα σταματήσει αύριο, έτσι το βράδυ. Το... Από Πέμπτη δηλαδή θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
17: Κάτσε ρε, να τελειώσουμε την Τετάρτη.
15: Πόσα να πεις ακόμα για την Τετάρτη.
17: Ναι, το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα συνεχίζονται οι βροχές.
15: Θέλει να τα λέει και αναλυτικά. Πληρώνεται με τις λέξεις γι' αυτό να μην καταλάβει.
17: Και το βράδυ χαλαρώνει η βροχή.
15: Χαλαρώνει το βράδυ.
17: Αυτό.
15: Θα πεις για Πέμπτη τώρα, μην είναι εδώ πέρα τώρα αυτό.
17: Προσοχή!
15: Οχ.
17: Η κακοκαιρία στην Εύβοια αναμένεται να έχει ένταση κερδιάκια έως το απόγευμα.
15: Μάλιστα.
17: Αυτό. Καλό είναι να έχεις μαζί σου ομπρέλα, αδιάβροχο. Α, αδιάβροχο έχω μαθές.
15: Τώρα αυτά είναι όλα για αύριο που είπες.
17: Για αύριο. Πάντως να θες.
15: Για την Πέμπτη δεν έχουμε πει κάτι.
17: Όχι, την Πέμπτη. Πάντως να θες, αν θες, αν δεν έχεις αδιάβροχο, έχω μου έχει περισσέψει εμένα από τη Βύση. Κατάλαβες. Οπότε άμα θες.
15: Καλά, τι αδιάβροχο. Μια σακούλα θα βάλω, το ίδιο είναι. Θέλεις και αδιάβροχο, τρομάρα, άιμο.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: ρε παιδιά, ανοίγει franchise και στην Ελλάδα.
1: Πού καλέ!
0: Απίστευτο, απίστευτο. Franchise εταιρεία, μοναδική ιδέα. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάτε.
1: Τι είναι αλυσίδα?
0: Είναι αλυσίδα, ξεκίνησε στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Ένας πρωτοπόρος επιχειρηματίας λέει προσφέρει.
1: Ναι.
0: Ξύσιμο πλάτης με 40 ευρώ την ώρα. Ανοίγει franchise σε, όλη τη, σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη.
1: Για, πόση ώρα?
0: 40 ευρώ την ώρα.
1: 40 ευρώ. Εσύ, μία ώρα ξύσιμο. Είναι... θα το ματώσει. Είναι... ναι, ρε, εσύ.
0: Ρε, παιδιά, καλά,
1: με τόσο ξύσιμο ματώνει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα.
0: Πρόσεξε, να σου πω κάτι. Ρε, εσύ. Δεν είναι το βαρύ το ξύσιμο, το, το άγριο το ξύσιμο.
1: Α, δεν είμαι νύχη.
0: Όχι, όχι. Ανοίγει, λέει, πρωτότυπα καταστήματα όπου οι πελα... το πρωτότυπα μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Όπου οι πελάτες χαλαρώνουν απολαμβάνοντας ένα απαλό ξύσιμο. Και πώς του ήρθε τώρα η ιδέα του κυρίου του συγκεκριμένου, λέει. Του ήρθε η ιδέα, λέει, γιατί η σύζυγός του, λέει, συνέχεια την έτρωγε.
1: Την έτρωγε, την τόξινε.
0: Την έτρωγε και του έλεγε, αχ, δεν φτάνω, ξύσε με, αχ, δεν φτάνω, ξύσε με.
1: Και την έξινε αυτός.
0: Και αυτός την έξινε την πλάτη, της έξινε την πλάτη, της έξινε την πλάτη και λέει την ώρα που την έξινε. Λέει, ρε εσύ, δεν το κάνουμε επιχείρηση αυτό το πράγμα να, να αυτόσουμε στα λεφτά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Οπότε έτσι το σκέφτηκε, έχει ξεκινήσει ήδη και κάνει κάποιες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο θα πιάσει στην Ελλάδα, γιατί εμείς ξυνόμαστε και μόνοι μας.
1: Δεν πρέπει μαγαζί. Εσύ, μου έδωσε μια τρελή ιδέα τώρα. Να πάμε να ανοίξει, ας πούμε, κατάστημα εκεί στο, στο Μαξίμου. Πώς λέγεται αυτό το. Που είναι...
0: Ναι, στη Βουλή. Στη εκεί Βουλή. Στο κέντρο, ναι.
1: Ναι, θα, καλά, θα βγάλει τρελά.
0: Θα βγάλει, λες. Παιδιά, εσείς το πηγαίνατε. Ξύσιμο πλάτης, παιδιά. Μία ώρα 40 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω, είναι, σας φαίνεται ακριβό, σας φαίνεται αυτό, δεν ξέρω.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ξύνει μόνο πλάτη ή και άλλα σημεία?
0: Ωραία ερώτηση και εγώ αυτό. Την ίδια απορία είχα, αλλά νομίζω από την έρευνα που έκανα, γιατί έχω φοβερό ρεπορτάζ αυτό, μοναδική είδηση, κάνει μόνο πλάτη.
1: Α, μόνο πλάτη.
0: Μόνο πλάτη ξύνει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Εσύ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα τώρα. Δύσκολα. Σταμάτα, βρε, σου λέω τραγουδάρα έρχεται.
1: Ανέσυνο.
0: Δύσκολα φεγγάρια, Γιώργος Μαζωνάκης, εδώ στον Σοκαφέμ 104,8.

Γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Shock FM 104,8.

0: Τα αφιερώνω. Τι θέλω εγώ με σένα, τι. Απόψε είπαμε λουκανικά και τέτοια κατάσταση.
1: Α, σου είπα. Ναι, πήγα να σου το πω πάλι.
0: Μας είπες, βλέπεις μια σειρά κάθε Τρίτη.
1: Βλέπω μια εκπομπή, ναι.
0: Α, μια εκπομπή, τέλος πάντων. Ναι, και τρώτε και τα.
1: Ναι, το μεσημέρι εγώ βλέπω πάντα. Ναι, το μεσημέρι βλέπω πάντα Κουσουλό.
0: Α, είσαι φαν του Κουσουλού κι εσύ.
1: Ναι. Τετάρτη περιμένω πώς και πώς για να βγει το βράδυ που είναι.
0: Α, μόνο το βάζουν αργά. Όλα αυτά τα ωραία τα βάζουν αργά και εγώ δεν μπορώ. Νιστάζω, εγώ κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, έχει ωραία θέματα, αλλά έχει και έτσι και ατάκες που.
0: Σ' αρέσει ο Κουσουλός, άτιμε. Λοιπόν, απόψε. Εντάξει, για πες.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει. Όχι σαν άντρα.
0: Γιατί και σαν άντρα είναι άσχημο.
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου.
0: Εντάξει, ωραίο άντρα. Ψηλό αγόρι. Ναι. Έτσι, ναι.
1: Όχι, πρέπει να είναι σίγουρα ένα 80.
0: Τι είναι 80, καλέ, μόνο είναι 80.
1: Τι παραπάνω.
0: Σίγουρα είναι παραπάνω ο Κουσουλός. Πιστεύω ένα 90 στο νερό πρέπει να είναι.
1: Σοπαρέ.
0: Ναι, καλέ. Έτσι πιστεύω κιόλα. Πώς δεν του το ξέρω, αφού φαίνεται ότι.
1: Α, έχετε μεγάλη διαφορά δηλαδή.
0: Και με μένα και με σένα. Νομίζω τεράστια διαφορά. Λοιπόν, ο Ανδρέας θα μείνει σπίτι. Εμείς οι υπόλοιποι που θα πάμε τη βολτίτσα μας, θα πάμε σχολαρχείο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Απολαμβάνουμε πάντα στο σχολαρχείο τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο, τα εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει. Τι και αν βρέχει, εμείς ωραία θα περάσουμε απόψε.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άννα, γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
1: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
5: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: νόη μου.
1: Shock FM 104,8.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
4: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
0: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Η καλύτερη.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM Morning Show το πρωί. Επιτυχίες όλη μέρα. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια, μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κάνα ναι. Πόσα άτομα θα
2: είναι, είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το, το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποιανού είναι?
1: Τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά, τον ξέρετε, είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό?
1: Πάμε μωρέ να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας
2: φυσικά
1: στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butsika@sokfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Sok FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
4: You're ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει λέω εγώ?
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sok FM 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Φόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
12: Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, τα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Με το Β' θα παίξω.
3: Με το Β'.
4: Το έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
2: Βρυχάτε.
4: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
2: Βρυσάκι.
4: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
2: Στη βρύση.
4: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
2: Ένα βόδι.
4: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
2: Είναι μεγάλο και τριχωτό.
4: Η βούρτσα.
2: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο.
4: Ποια βούρτσα.
2: Γιατί γελάζεις, δεν
4: καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόση είναι η βούρτσα.
2: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
4: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
2: Με κλέβεις.
4: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
2: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
4: Εγώ.
2: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, αλλού. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Πώς?
1: Μάτα φάκα.
2: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσεις, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
2: Τέραπακ!
1: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
2: Τέραπακ!
1: Τι τέραπακ, παιδί μου!
2: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχεία λαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
1: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Χαλκίδας Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
2: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
3: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις coffee shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
7: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

γραφή. Γιατί γραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: έρχεται.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει. Κάτι στο αυτί. Του λέει εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου. Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις? Του λέει εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται λέει. Τα μαζεύει άρον, έχει πάθει πλάκα. Γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά είσαι μέσα.
0: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
10: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
11: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
10: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
11: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
10: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
12: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
13: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
1: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
18: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρώτο γερός και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Παντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Δώσε ένταση. Σοκ FM 104,7.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρό μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το τάξη. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δεν είσαι ο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζή και την κοιτάει από το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζή, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Είμαστε στη NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσει αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
3: Βότκα.
2: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα! Βάλτε μου τσιγάρα! Αλλά να του μανιάζω! Τι να κάνουν, το γεμίζουνε τσιγάρα! Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουνε.
4: Τι φλαρώσεις, θα μίλα να παζάρε ο άχωσο. Είχε κοτόπουλα, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός.
2: Μια κοιλιά. Τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει η σαγουράδα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμότσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά. Έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You're ready!
6: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
6: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
8: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: ψέματα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
1: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
2: Θες, ρε, Γιώργο.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
2: Κι εγώ το ίδιο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θες να το πούμε μαζί.
2: Άντε, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
2: Ηλίθιος. Το είμαι σίγουρη πια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,7.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Βγήκαμε το χρεστάκι και εκεί που καθόμασταν μου λέει: έχω ονομάσει το μόριό μου ζωή, γιατί η ζωή είναι σκληρή. Έλα ρε, του λέω, αλήθεια ρε, του λέω. Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι και μικρή, του λέω.
2: Μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύντομο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφω.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πας καλά.
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πας καλά, ρε.
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τι να ξαμαλεί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφιξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά.
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας.
2: Πώς
1: που έχω...
2: Πώς σου πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Μην το πεις.
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυπινήσεις! Hey! Πίτσα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάμαι ρε παιδί μου μια εποχή
2: ναι.
1: που δεν είχα νεύρα, δεν με νοιάζει απολύτως τίποτα.
2: Ναι, πότε ήταν αυτό?
1: Ήμουνα 4-5.
2: Πλάκα, δεν μπορώ άλλο μαζί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.